Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

0: ψυχή μου.
1: Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

Ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
8: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Λοιπόν, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα Δευτέρα 21 του μηνός κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά. Εκεί είναι το δύσκολο πρόβλημα αυτή την ώρα. Η ροή θα συναντήσετε και στην Κατεχά και από Ηλιούπολη προς Καρέα. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι Ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Με τι να ξεκινήσω? Ξεκινήσω με 95.
10: Ωραία.
9: Αμόλυβδη.
10: Mm-hmm.
9: Ναι. 2069, 207 δηλαδή η χαμηλότερη σήμερα στην Αττική. 250 η υψηλότερη. Μέσος όρος στο 218.
11: Ο καιρός.
10: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με παρόδικες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στο Καστελόριζο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1 και 15 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.

0: βλέπω, τα βλέπω τα σχολιάκια, τα βλέπω. Εντάξει, οκ.
1: Αματάζεις.
0: Είπα Δευτέρα πρωί στην ώρα μου, ε.
1: Ακριβώς
0: είπα Δευτέρα πες. Πρωί, το είπα εγώ. Αυτά
1: τα
0: είναι.
1: Ακριβώς. Μιλές
0: μεγάλα
1: εδώ.
0: Λόγια, μου το έχω πει μεγάλη μπουκιά, φάει μεγάλη κουβέντα, μην πεις.
1: Νόμος.
0: Αλλά, εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Κατάλαβες και βλέπω τώρα τα σχολιάκια, ναι. Τα οποία έχουν έρθει από νωρίς το πρωί. Και λέμε, παιδιά, τι έγινε, τι έγινε.
1: Σε ψάχνουμε.
0: Θα το κάνουμε τελικά 7 η ώρα ή 7.30 δηλαδή. Γιατί για τέτοια φάση σας βλέπω. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5, είναι Δευτέρα πρωί. Άλλοι έχουν γυρίσει μαυρισμένοι.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν γυρίσει
1: άμαυροι. Έλα καλέ τώρα.
0: Εσύ πιο μαυρισμένη. Μαυρισμένη δεν είσαι, κοκκινισμένη είσαι.
1: Μαυρισμένη δεν υπήρξε ποτέ.
0: Μαυρισμένη δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Από ό,τι σε βλέπω, δηλαδή διαχρονικά, δηλαδή το μαυρισμένη, αλλά το κοκκινισμένη το έχει.
1: Το κοκκινισμένη το έχω αμέσως.
0: Με τσακωτοπουλάκι σε που χειροδίσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι σε βλέπουμε, τσακωτοπουλάκι σε βλέπουμε. Λοιπόν, τι λέτε τώρα, πάμε να γυρίσουμε. Πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Καλά, λες τώρα.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να γυρίσουμε πίσω. Είναι Δευτέρα, να θυμίσω, 21 του μηνός. Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 21 Σεπτεμβρίου του 1895. Σαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ιδρύεται η πρώτη εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων.
1: Το 1919 το Orient Express ξαναρχίσει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι.
0: 1934, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεόναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης.
1: Το 1942 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Φίλιππος Νικολάου, ο Έλληνας τραγουδιστής.
0: 1943, σαν σήμερα γεννιέται ο Τζέρι Μπράκχεϊμ.
1: Μπρουκχάιμερ.
0: Ο συνοθέτης. Ο Μπρουκχάιμερ.
1: Ο παραγωγός.
0: Ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς παραγωγούς.
1: 1947, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στίβεν Κίνγκ, ο Αμερικανός συγγραφέας.
0: 1950, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπιλ Μάρεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Το 1976 στην Ελλάδα ανακοινώνεται νομοσχέδιο βάση του οποίου θα υπηρετούν στο στρατό όλες οι άγαμες Ελληνίδες 20 έως 32 ετών.
0: Ποτέ
1: δεν εφαρμόστηκε.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Να έχετε να λέτε κι εσείς όταν είχα πάει φανταρίνα. 1985, σαν σήμερα, η Μαντόνα φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin.
1: Το 1991 η Ομοσπονδία Μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοινώνει εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της αποκλειστής Dream Team που αποτελείται από τους παίκτες του NBA.
0: Μάλιστα, 2006, σαν σήμερα, ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο, ηλικίας 3,3 εκατομμυρίων ετών, ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι.
1: Και το 2011 σαν σήμερα διαλύονται οι Αριεύ. Αυτό έχω να πω.
0: Αχ, για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Ιωνάς και γιορτάζει και η Ιωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι του προφήτη Ιωνά. Να σας πω επίσης ότι είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης,
1: ναι.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ,
1: ναι.
0: Και είναι και η ημέρα της ευγνωμοσύνης.
1: Α, τι ωραία.
0: Εντάξει. Με. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πρωινό Δευτέρας με δυσκολία, παιδιά. Παιδιά, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δυσκολεύομαι, δηλαδή το παραδέχομαι. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ να ξυπνήσω εγώ καθημερινές και Σάββατο 6 ώρα ξύπνιος.
1: Είδες.
0: 6 ώρα το πρωί. Δηλαδή, λέω εντάξει, δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Το ανάποδο, κύριε, παρακαλώ πολύ να κάνετε το ανάποδο. Το ανάποδο, λέω, το έλεγα. Στον εαυτό μου έλεγα, να σου πω κάτι, δεν γίνεται να ξυπνά Σαββατοκύριακο έτσι. Σαββατοκύριακο δεν και σκέψου, χωρίς ξυπνητήρι.
1: Από
0: μόνος μου, ναι.
1: Μήπως να μην βάζει ξυπνητήρι. Να άρχισε στις 11 κατευθείαν στη βασούλα, να κάνει εκπομπή.
0: Το μεσημέρι για φαγητό θα έρθει.
1: Θα έρχομαι εγώ το πρωί κανονικά στην εκπομπή και μετά εσύ θα έρχεσαι με τη βάσο.
0: Εκεί θα γίνει.
1: Άνετα.
0: Τι θα κάνετε μόνοι σας, δεν πάμε πρωί. Θα πείτε καφέ μόνοι σας.
1: Θα έρχεσαι μετά, θα μας ηχογραφείς και τα ανέκδοτα, θα τα παίζουμε εμείς την άλλη μέρα εδώ με τον Γιώργο και τον Σταύρο και όλα καλά.
0: Θα το κάνω σε τις αστρολογικές προβλέψεις. Θα είμαστε εγώ και η Φέλη. Και μαζί μας τώρα ο Δημήτρης ο Ανοίγας. Θα λέω τα ανέκδοτα και γεια σας. 11 η ώρα, 12, 13, 14. Δεν ξέρω. Εσείς ξυπνάτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, ξυπνάτε άνετα. Έχετε καταφέρει να μπείτε σε πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, σου λέω. Εσύ είσαι όμως τυπική.
1: Εγώ είμαι τυπική από τη φύση μου.
0: Οφείλω να το ομολογήσω.
1: Εγώ είμαι τυπική από τη φύση μου. Γιατί αλλιώς είμαι πολύ αγχώδης. Οπότε είμαι στην ώρα μου για να μην αγχώνομαι.
0: Μπορείς, δεν μπορείς, σηκώνεσαι. Το θέμα είναι ξυπνάτε εσείς γενικότερα. Δηλαδή, ανοίγει το μάτι σας. Δηλαδή, έχετε μπει σε πρόγραμμα κανονικό, δηλαδή χτυπάει το ξυπνητήρι και λέτε α, εντάξει, έλα, πάμε να σηκωθούμε.
1: Όχι.
0: Ή ακόμα και αν είναι δύσκολα, σηκώνεστε, το καταφέρνετε δηλαδή. Και για πείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Έχετε καταφέρει μετά το καλοκαίρι να μπείτε σε κανονικό πρόγραμμα και να ξυπνάτε στην ώρα σας?
1: Αν είσαι σε μια δουλειά που πρέπει να χτυπάς την κάρτα στην ώρα σου,
0: ναι,
1: δεν γίνεται. Θα είσαι στην ώρα σου.
0: Ναι, το καταφέρνετε, αυτό ρωτάω.
1: Δεν γίνεται, δεν έχεις και επιλογή, μάνα.
0: Καλά, ναι,
1: δηλαδή,
0: άμα
1: πιάνω δουλειά 9 και πρέπει 9 η ώρα να χτυπήσω την κάρτα μου, δεν μπορώ να έρχομαι 9 και 20.
0: Ναι, μπορεί να, παιδί μου, δηλαδή, να πηγαίνει τελευταία στιγμή, δηλαδή να είσαι μέσα στο άγχος. Δηλαδή, πώς θα το πω, αυτό να μην καταφέρνει να ξυπνήσει και τρέχει. Να τρέχει τελευταία στιγμή.
1: Ο Δημήτρης λέει 26 χρόνια το παλεύει.
0: 26 χρόνια. Το παλεύει και ξυπνά ή το παλεύει και δεν ξυπνά?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι αυτό μου έχει μείνει σύνδρομο από το σχολείο. Σας το έχω πει, δεν έχω καταφέρει ποτέ να πάω πρώτη ώρα. Δηλαδή, εγώ ήμουν από τους πιο καλούς μαθητές. Όχι ως μαθητής, ως τυπικός. Δηλαδή, είχα 100 απουσίες, τις είχα τις 100 απουσίες για την πρώτη ώρα. Ήμουν τυπικότατος. Ξέραν όλοι την πρώτη ώρα, ξεχάστε με. Δεν υπήρχε. Ακόμα και στις εκλογές, δηλαδή, πήγαινα μετά, αφού είχαν γίνει οι εκλογές. Έβαζα υποψηφιότητα και ως υποψήφιος έφτανα μετά.
1: Τέλει.
0: Αφού είχαν τελειώσει οι εκλογές και μάθαιναν τα αποτελέσματα. Ευτυχώς πάντα ήταν καλά τα αποτελέσματα.
1: Δεν τους έλεγες θα καταργήσουμε την πρώτη ώρα.
0: Να σου πω, θα μπορούσα να το είχα κάνει άνετα, άνετα. Λοιπόν, να, ο Δημήτρης δεν ξυπνάει, λέει.
1: Δεν ξυπνά.
0: Το παιδεύει 26 χρόνια και δεν ξυπνάει. Είναι
1: ορίστε
0: αυτό το πρωινό, δηλαδή, να σου πω κάτι. Μετά από ένα σημείο, νομίζω ότι μπαίνει μέσα στη ροή τη χρονιά, επειδή μου μπαίνει σε πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το απίστευτο να ξυπνά, ξέρω εγώ, Σαββατοκύριακο από μόνο σου 6 ώρα το πρωί και καθημερινέ που είναι υποχρεώσει και όλα αυτά που πρέπει να κάνει, να μην μπορεί να ξυπνήσει με τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο.
1: Είναι
0: μαρτύριο, δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν το μπορούμε να το καταφέρουμε. Ο φίλος μας, η φίλη μας, ποιος είναι αυτός, λέει καλημέρα,
1: ο
0: λέει
1: Δημήτρης.
0: Την ώρα που αρχίσατε πίνω το δεύτερο καφέ. Άλλος είναι. Άλλος
1: Δημήτρης.
0: Άλλος Δημήτρης, ναι. Την ώρα, λέει, που αρχίζετε, εγώ πίνω δεύτερο καφέ.
1: Όχι,
0: καταλαβαίνεις
1: τόσο
0: τώρα.
1: Πολύ, όχι. Τόσο νωρίς είπαμε.
0: Δημήτρη 2, τι ώρα κοιμάστε το βράδυ? Για πες μου, σε παρακαλώ. Γιατί η αλήθεια είναι, να σου πω κάτι, ότι έτσι όπως είναι ο καιρός, δηλαδή και να είσαι, πώς θα σου πω, σπίτι σου να είσαι, δεν κοιμάσαι νωρίς. Δεν μπορείς να κοιμηθείς νωρίς.
1: Ειδικά τώρα που είσαι έξω.
0: Ακόμα καλοκαίρι. Να, τώρα μου έλεγες εσύ ότι το βράδυ χτες που γύρισες με το πλοίο γινόταν χαμός και την γύρισε ο κόσμος.
1: Για το πλοίο. Εγώ είχα πάει στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, η
1: Ιωάννα. Το weekend.
0: Πήγα να μου βρει κορμί.
1: Πήγα να μου βρει κορμί όσο προλαβαίνω. Γινόταν χθες το βράδυ στο καράβι. Δεν φαντάζεστε όμως.
0: Καλοκαίρι,
1: τύπου Αύγουστο. Μιλάμε να με βρίσκει να καθίσει. Τέτοια κατάσταση.
0: Δεν μπορεί τώρα να σε σπίτι και να κοιμάσαι, ξέρω εγώ, 9.30-10 η ώρα. Για εμάς το λέω που ξυπνάμε και πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να κοιμηθεί τώρα και να ξυπνήσει από τα άγρια χαράματα. Λίγο θα παρασυρθεί, λίγο θα δει καμία ταινία, λίγο κανένα μπαλκόνι, κανένα τέτοιο. Θα σε πάρει μπάλα και θα πάει το 12-12.30, δηλαδή το έχει για πλάκα. Οπότε αυτό με συνεχιστεί, ξέρει, που πηγαίνει από μέρα σε μέρα για όλο το Σεπτέμβριο. Πού να ξυπνήσει το πρωί? Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα.
1: Οπότε ποια είναι η λύση, θεωρεί?
0: Κοίταξε, η σωστή λύση είναι σκασίλα μας, ξυπνάτε αφού έχουμε δουλειά. Δεν γίνεται, κατάλαβες? Δεν μας νοιάζει τι κάνετε, κύριε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Στην ώρα σας πρέπει να είστε.
1: Μπορεί να θες να κάνουμε την εκπομπή πιο αργά.
0: Όχι,
1: μπορεί να θέλεις να κοιμάσαι πιο νωρίς. Μπορεί να πρέπει να κρυώσει πάρα πολύ ο καιρός, ούτως ώστε να κάθεσαι μέσα και να κοιμάσαι νωρίς.
0: Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι και μια λύση.
1: Λες.
0: Όχι να κρυώσει, να βρέχει και να χιονίζει έξω και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Από αύριο θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Θα πέσει. Πόσο θα πέσει.
1: Θα πέσει αρκετά.
0: Τύπου 5 βαθμούς.
1: Τύπου 5 παραπάνω.
0: Α, ναι.
1: Μπορεί
0: αύριο το βράδυ να κοιμηθούμε. Μπορεί Τετάρτη να είμαστε στην ώρα μας.
1: Μπορεί
0: Τετάρτη, έτσι όπως πάνε έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:54 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Ιουάννα, έχουμε back to school.
1: Έχουμε.
0: Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε κινηματογράφο.
0: Θα παίξουμε κινηματογράφο. Κινηματογράφο,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Θυμίζω ότι παίζουν γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Έχουμε καταπληκτικό δώρο που σας περιμένει καθημερινά, νοστιμότατο βέβαια, από την Pizza Fan. Και παίζουμε τώρα στη μεγάλη μάχη τη σημερινή, τη Δευτεριάτικη. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει, αν στα παιδιά, τα παιδιά έχουν ανοίξει το ματάκι τους ή αν οι γονείς έχουν ανοίξει το ματάκι τους. Αλλά ετοιμαστείτε γιατί έρχεται μεγάλη μάχη. Back to school.
1: Λοιπόν,
0: τι κινηματογράφο
1: σήμερα
0: τώρα,
1: θα παίξω λίγο υπέρ των γονέων.
0: Α.
1: Και θέλω να μου πείτε σε ποια από τις παρακάτω ταινίες πρωταγωνίστησε η Meryl Streep.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τα παιδιά πρέπει να τους εξηγήσει και ποια είναι η Meryl Streep.
1: Ναι, μπορεί να ξέρουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει παίξει λοιπόν η Meryl Streep στο Matrix,
0: ναι.
1: Στον Ονό,
0: ναι.
1: Ή στην ταινία Ο Διάβολος φοράει Πράντα.
0: Ευκολάκι για τους μεγάλους.
1: Για τους μεγάλους, ναι.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφετε. Την απάντησή σας γράφετε και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωσε λίγο μετά τις 8. Και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan. Και επειδή είναι Δευτέρα και θέλω να σου φτιάξω και τη Δευτέρα,
1: ναι.
0: 5 νικητές θα έχουμε, όχι
1: ωραία,
0: έναν, 5.
1: Ωραία.
0: Οπότε στέλνετε μηνυματάκι αμέσως τώρα. 694-711-11, ονοματεπώνυμο απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά.
1: Δύο premium Bianca Pizza σας περιμένουν από την Pizza Fan, η οποία έχει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κύπρου 87 στην Αργυρούπολη για να απολαμβάνετε και εκεί στην περιοχή τις υπέροχες νοστιμιές της Pizza Fan.

0: Η ώρα έχει πάει 7 και 59 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, Ιωάννα μου, να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Κατάλαβες τώρα, κοίτα τι ωραία που ήταν στις 7.30. Πώς είναι τα πράγματα τώρα.
1: Θα σου πω λοιπόν εγώ τώρα που έφυγα 6 και 20 σήμερα από τα βόρεια προάστια. Γιατί ξενοκοιμήθηκα χτες. Από τα βόρεια προάστια λοιπόν.
0: Τι έκανες.
1: Ξενοκοιμήθηκα. Δεν πήγα στην Ελλάδα.
0: Τι έκανες. Και το λες έτσι εφθαρσός.
1: Ναι, καλέ.
0: Πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, κατέβηκα από τα βόρεια 6 και 20. Ναι. Ξέρεις τι κίνηση είχε κυφισία εκεί τώρα.
0: Είχε, είδες. Έχει αλλάξει.
1: Δεν το πίστευα γιατί είχα πολύ καιρό να κατέβω από τα βόρεια στα νότια.
0: Είδες, καλύτερα. Ναι. Καλύτερα που σου λίγο πιο κάτω γιατί αν δεν
1: μιλάμε κίνηση, παιδιά. 6 και 20 η κυφισία ήταν φορτωμένη κανονικά.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Είναι γιατί γύρισε ο κόσμος τώρα, κατάλαβες, και όλοι επειδή βλέπουν την κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Έχει μεταφερθεί λίγο, φεύγουν λίγο
0: αυτό,
1: νωρίτερα.
0: Φεύγουν νωρίτερα.
1: Τις πρωινές, πολύ πρωινές ώρες έχει αρκετή κίνηση.
0: Σου λέει ο άλλος τώρα, κάτσε όταν λιπορηθώ εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Καλύτερα φύγει λίγο πιο νωρίς, αν έχει ξυπνήσει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αν δεν έχει ξυπνήσει,
1: ναι,
0: την μπορεί να φύγει. Αν έχει ξυπνήσει, φεύγει.
1: Λοιπόν,
0: θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν, μάλλον και σήμερα κυκλοφορεί τη Μονή Ζυγή, Κρανάκι Ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε έντονο πρόβλημα στο Κεφισό. Μάλιστα ξεκινάει από το Εγάλιο και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα θα κινηθείτε στην συγκρού στην άνοδο. Η κίνηση ξεκινάει ήδη από τόσο νωρίς. Βλέπετε τώρα από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Και αναδιαστήματα θα συναντήσετε κίνηση στην Κηφισία στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων. Θα τσεκάρω λίγο και την τιμή της αμόλυδης της 98 για σήμερα, Δευτέρα πρωί. 2,20 ξεκινάει χαμηλότερη. Σχεδόν ευρώ η υψηλότερη. 2,45 μέσος όρος τιμής σήμερα στην Αττική.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Μέτσοβο η ελάχιστη στους 15 βαθμούς Κελσίου. Και πορτοκάλια χυμού βρίσκουμε σήμερα από 64 λεπτά μέχρι 1,49 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
10: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
9: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: μήνυμα. Εν τω μεταξύ, να ξέρει ότι με έχουν πεθάνει το Σαββατοκύριακο.
1: Τι θα πει.
0: Με έχουν πεθάνει. Νομίζω ότι εγώ δεν λέω ανέκδοτα. Δηλαδή, τα έβαλα τα ανέκδοτα λίγο πιο νωρί για να προλαβαίνουν και οι άλλοι. Και μου στέλναν όλοι μηνύματα. Δημήτρη, τι έγινε, έβγαλε τα ανέκδοτα και έβαλε.
1: Άντε καλά, δεν είναι ανέκδοτα, είναι δυνατόν.
0: Είσαστε καλά. Καταρχά, πέρσι μου λέγατε να τα κάνω πιο νωρί τα ανέκδοτα. Λέω, παιδιά, να ξέρετε, κάνω πιο νωρί. Κάνω και γύρω στου 8 και 20, 25. Λοιπόν, όχι πιο νωρί, πιο νωρί. Τώρα τα βάζω πιο νωρί. Για να τα προλαβαίνουν όλα, μου λένε οι άλλοι, α, γιατί δεν ξεχάσει τα ανέκδοτα.
1: Λοιπόν.
0: Λέω, παιδιά, δηλαδή δεν με τρελάνετε
1: με
0: εμένα. Δεν ξυπνάω που δεν ξυπνάω. Δεν θα πάθω εγώ τώρα. με πεθάνετε.
1: Θε να το κάνουμε δοκιμαστικά, να τα ξαναφέρει στο 8.30, στο 8 και 25.
0: Και τώρα αυτό θα κάνουμε.
1: Να φέρουμε την Εφέλη πιο νωρί. Μπορεί το κορίτσι.
0: Να βάλω την Εφέλη τώρα και να πάω τα ανέκδοτα μετά.
1: Ναι,
0: αλλά να σου πω κάτι τώρα. Αυτό δηλαδή με έχετε κάνει μπαλάκι. Μπαλάκι όμω. Δεν είναι κατάλληλο. Εμ θέλετε να ξυπνάω νωρί, εμ θέλετε να πηγαίνω φέρω και τα ανέκδοτα.
1: Είναι στο survivor. Το επόμενο είναι αυτό.
0: Εντάξει, αφού δεν είναι πιο μετά τα ανέκδοτα. Είναι 8 και 17. Ακούσουμε την Εφέλη και θα σα πω μετά τα ανέκδοτα.
1: Η Εφέλη είναι διαθέσιμη και πανέτοιμη.
0: Οπότε... Η Εφέλη είναι έτοιμη γιατί είναι ετοιμασμένη.
1: Έτσι.
0: Την έχουμε φτιάξει, την έχουμε.
1: Οπότε μπορούμε να την ακούσουμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Και καπά και να ακούσουμε ανέκδοτα.
0: Ωραία, πάμε στι αστρολογικέ προβλέψει.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτα, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια τη ημέρα με την Εφέλη Ουρανού. Καλημέρα, αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντο. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ερμής και Δία σήμερα τα βρίσκουν μεταξύ τους, οπότε έχουμε αισιοδοξία, καλές κουβέντες και ευκαιρίες. Επιτέλους κάποιοι συνεννοούνται σε αυτό το σύμπαν. Κριέ μου, μια συζήτηση ή συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο περιμένεις. Μην μπεις όμως με φόρα, δεν ανοίγουν όλες οι πόρτες με κλωτσιά. Ταύρε μου, στη δουλειά μπορείς να βρεις λύση σε κάτι που σε απασχολεί και να οργανώσεις καλύτερα την εβδομάδα σου. Αρκεί να δεχθείς ότι το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει, χωρίς να καταρρεύσει ο πολιτισμός. Δίδυμε, ο Ερμής σήμερα σε ευνοεί και γίνεσαι ακόμα πιο επικοινωνιακός. Γνωριμίες, φλερτ και ιδέες έχουν ενδιαφέρον. Πρόσεχε μόνο μην ξεκινήσεις τρεις συζητήσεις και ξεχάσεις ποιον φλερτάρεις. Καρκίνε μου, σπίτι και προσωπικά θέματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Μίλα ανοιχτά και μην περιμένεις να καταλάβουν οι άλλοι τι θέλεις από τον τρόπο που έκλεισες ένα ντουλάπι. Λιοντάρι μου, ειδήσεις, συναντήσεις και επαφές σε ευνοούν. Μια πρόταση μπορεί να αξίζει την προσοχή σου. Άκουσέ την ολόκληρη πριν αποφασίσεις ότι ήταν δική σου ιδέα. Παρθένε μου, οικονομικά και επαγγελματικά μπορούν να πάνε καλύτερα. Αξιοποίησε μια ευκαιρία, αλλά μην την αναλύσεις τόσο που μέχρι να αποφασίσεις να έχει λήξει. Ζυγέ μου, ο Ερμής στο ζώδιό σου σε βοηθά να πεις τα σωστά πράγματα στους σωστούς ανθρώπους. Σήμερα το ταλέντο σου να τα έχεις καλά με όλους επιτέλους πιάνει τόπο. Σκορπιέ μου, μια πληροφορία ή συζήτηση στο παρασκήνιο μπορεί να σου φανεί χρήσιμη. Κράτησέ την για σένα. Δεν θα δυσκολευτείς, είναι σχεδόν ειδικότητά σου. Τοξότη μου, φίλοι και γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν έναν καινούριο δρόμο. Πες ναι σε μια πρόταση, αλλά πρώτα ρώτα πού πάτε και πόσο κοστίζει. Εγώκερε, επαγγελματικά μπορεί να έρθει αναγνώριση ή μια καλή συζήτηση. Δέξου το κομπλιμέντο χωρίς να ρωτήσεις αμέσως «Ωραία, τι θέλεις». Υδροχόε μου, νέες ιδέες, γνώσεις και σχέδια σε ανανεώνουν. Αν σου έρθει κάτι διαφορετικό, σημείωσέ το. Αυτή τη φορά μπορούν να το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Και ηχθή μου, οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Μίλα συγκεκριμένα. Το «θα καταλάβει τι εννοώ» έχει καταστρέψει περισσότερο κόσμο και από τον ανάδρομο Ερμή. Και αυτά ήταν τα άστρα για τη Δευτέρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
0: Τι μας περιμένει εδώ κάτω, έλαντε, τι είναι, μας περιμένει Νεφέλη μου. Τι μας περιμένει, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει Νεφέλη μου.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό περιμένουμε την Νεφέλη.
0: Θα ξυπνήσει και η Νεφέλη σε λίγο και θα θέλει να ακούσει τι είπε στα ζώδια. Θα με πάρει τηλέφωνο και θα μου πει γιατί μου βάλατε τα ζώδια πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εντάξει, θα βάλουμε τώρα σήμερα τα ζώδια πιο νωρίς και θα πούμε ανέκδοτα μετά.
0: Ωραία.
1: Να δούμε αυτή την εβδομάδα πώς θα πάει.
0: Εντάξει, okay.
1: Ανέκδοτα λέμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν γίνεται αυτή η εκπομπή χωρίς ανέκδοτα. Σας παρακαλώ δηλαδή.
0: Το έλεγα σε ένα φίλο κρατή ο οποίο μου είχε στείλει μήνυμα και λέω καλά, είσαι καλά σου, δεν λέω ανέκδοτα. Είναι απλά πιο νωρίς, κατάλαβες. Είχαν μάθει την ώρα, οπότε
1: ωραία,
0: εκεί πέρα.
1: Τα επαναφέρουμε.
0: Οπότε, μην ανησυχείτε, γιατί σε λιγάκι επιστρέφουν στην ώρα τους τα ανέκδοτα της ημέρας.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Τι μου λίγα, τι μου έχετε κάνει, πηγαίνετε από εδώ, με παίζετε κανονικότατα.
1: Κανονικότατα να ξέρετε. Λοιπόν,
2: εμείς δεν χαλάμε χατήρια.
0: Όχι βέβαια.
2: Και δεν θέλουμε και δυσαρεστημένους ακροατές που νομίζουν ότι δεν λέμε ανέκδοτα.
0: Μου πούνε εμένα ότι δεν λέω ανέκδοτα. Που κάνω, δίνω μάχη καθημερινά. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή, με τρελάνετε. Λοιπόν, Ιωάννα μου, δώσ' μου θερμοκρασία.
2: Έχει 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: 20 βαθμούς έχει.
2: Στον εξωτικό Ταύρο.
0: Στον εξωτικό Ταύρο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. 20 βαθμοί και φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι όταν ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν τα αφήνω τα ανέκδοτα. Έχουμε μέχρι το καλοκαίρι πολύ δρόμο μπροστά μας. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά. Ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές? Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
0: Σηκώνεται πάνω και λέει: κυρία, πρέπει να ντρέπεστε! Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου!
2: Ωραία.
0: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
0: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις, θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
0: Έτσι και να ξέρεις. Πρωινό μπάνιο με μπουνάτσα, γράφει άλλη στο Facebook. Πρωινό μπάνιο με μπουγάτσα διαβάζω εγώ.
2: Και εγώ αυτό το διάβασα.
0: Ο καθένας το σκέφτεται.
2: Ναι.
0: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας: ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ένας άλλος ληστής, λέει: και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει, και τη γιαγιά! Δεν κατάλαβα! Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει: ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα! Πετάγεται ο άλλος, λέει: και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει, και τη γιαγιά! Μετά από λίγο λέει: δείστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος: και τη γιαγιά! Πετάει και τη γιαγιά, λέει: ναι, ρε, και τη γιαγιά! Ναι, ρε, και τη γιαγιά! Αν μείνει η γιαγιά έτσι, σιγά-σιγά. Συζητάνε δύο, λέει ο ένας, λέει: ο γιατρός μου έκοψε τις τηγανιτές πατάτες. Α, λέει, εμένα μου τις κόβει η μαμά μου και τις τηγανίζει.
2: Ωραία.
0: Μιλάνε στο τηλέφωνο, λέει ένας, λέει: συγγνώμη, γιατί παίρνετε τηλέφωνα, κυρία μου, μεσημεριάτικα? Δεν ξέρετε ότι ο κόσμος κοιμάται? Α, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε εταιρεία, λέει, δεν πήρα. Και... Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε κάνει δουλίτσα πάρα πολύ καλή. Περιμένουμε τα ανεκδοτάκια σας μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα μέχρι το καλοκαίρι. Εντάξει, γιατί τα ανέκδοτα παραμένουν εδώ. Μην μου αγχώνεστε, γιατί άμα δηλαδή, χάσατε την ώρα που τα αλλάξαμε, να τα αφήσω εδώ πέρα να τελειώνουμε. Δηλαδή, να μην έχουμε ντράβαλα.
2: Εντάξει.
0: Και φωνές και πανηγύρια. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και με τον καιρό.
4: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν, μάλλον και σήμερα κυκλοφορούν μονιζικοί. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα θα συναντήσετε στην άνοδο της Συγκρού. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Και επίσης πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα σε Βασιλεός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο. Πάμε λίγο να δούμε και τις τιμές για τον ντίζελ κίνησης στην Αττική σήμερα. 1,99, 2 ευρώ η χαμηλότερη τιμή αυτή τη στιγμή. 2,50 η υψηλότερη. Μέσος όρος για τον ντίζελ κίνησης στην Αττική σήμερα στο 2,16.
4: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις ή άνεμοι ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Λίνδο στους 26 βαθμούς η μέγιστη, και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 75 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
4: Love Radio.
3: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
0: Συζητάνε φίλες, λέει μία, να σου πω κάτι, μου αφήνουν προκλητικά μηνύματα στο αμάξι. Δηλαδή τι σου γράφουν, ψιστεριά ο Μάκης.
3: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
14: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
13: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, ανά λίτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
15: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Βέβαια, πνίγηκες με τα γλυκά. Παιδιά, έχει φέρει από τη Σύρο τα γλυκά και μας τα βγάζει εδώ πέρα. Τους λέω, σε παιδί μου, στην ώρα της εκπομπής θα τρώμε εμείς γλυκά.
1: Γιατί ρε παιδί μου να μην σας γλυκάνω λιγάκι. Μου κάτι άλλο τώρα, κατάλαβα.
0: Ένα μυγδαλωτό λεμόνι. Και ένα άλλο παραδοσιακό, το οποίο δηλαδή πραγματικά λέω αυτό με την Ελλάδα, ρε παιδί μου, όπου και να πηγαίνεις, όλοι έχουν ένα παραδοσιακό.
1: Πας
0: δηλαδή σε όποιο μέρος και να πας, σου λένε αυτό είναι παραδοσιακό δικό μας εδώ. Κατάλαβες
1: και
0: τι τρελαίνεις εσύ. Γιατί λες, κάτσε, συγγνώμη, τώρα ήρθα από εδώ. Άμα δεν ξανάρθω, πώς θα το φάω το παραδοσιακό το εδώ. Και κάθεσαι να φας και τρως τα πάντα. Δηλαδή δεν αφήνεις τίποτα. Άσε με τώρα.
1: Τι, θα πας τώρα στο νησί και δεν θα φας το παραδοσιακό.
0: Είσαι καλά. Είσαι καλά.
1: Και μπύρα έχουν στη Σύρο, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 38 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Τι σου θυμίζει, Movie Edition, παιδιά. Το λέω τώρα γιατί επειδή με το ξεκίνημα τη χρονιά κάναμε μερικές αλλαγές και σας βλέπω ότι έχετε σαστήσει.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε. Εντάξει, το τι σου θυμίζει δεν έχει αλλάξει η ώρα.
1: Άλλαξε λίγο. Όχι, ναι. Ώρα δεν άλλαξε. Άλλαξε λίγο ο τρόπος.
0: Άλλαξε λίγο ο τρόπος, ναι. Γίνεται movie edition, το οποίο τι έχει αποσπάσματα τα οποία τα ερμηνεύουμε εμείς με μοναδικό τρόπο. Εννοείται. Εξαιρετικό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Νομίζω ότι σας δίνουμε την ευκαιρία να απολαύσετε ερμηνείες συγκλονιστικές.
1: Το ταλέντο μας.
0: Ναι, τώρα. Εντάξει, αυτό οποίο... δεν είχατε την ευκαιρία σε αυτό το κομμάτι, το ερμηνευτικό σε ταινίες και
1: σε. Δείτε το ταλέντο το δικό μας.
0: Εντάξει τώρα αυτό. Δηλαδή, είσαστε πάρα πολύ τυχεροί. Εγώ πραγματικά σας θαυμάζω που έχετε εμάς.
1: Γιατί δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα πληρώνουν το εισιτήριο για να μας δείτε.
0: Και λίγα λες. Δακόσαστε στη...
1: τώρα το προσφέρουμε τσάμπα.
0: Στην Επίδαυρο και θα πληρώνετε τα μαλλιοκέφαλά σας για να μπείτε. Μέσα και τα λέει, ξέρω εγώ, λυσιστράτη του με τον ψεματή κάτι την τζέλικα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Θα πληρώνετε εκεί πέρα. Τώρα το κάνετε τζάμπα. Ίσως το αυτοκίνητό σας ακούτε και τζάμπα εντελώς και παίζετε και κερδίζετε και δώρο.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε. Ακούμε το απόσπασμα από κάποια ταινία, από κάποια κινηματογραφική σειρά και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα.
1: Κινηματογραφική σειρά.
0: Κινηματογραφική σειρά είναι δικιά μου εφεύρεση. Είναι δικιά μου εφεύρεση. Μπράβο, κινηματογραφική σειρά.
1: Από μία κινηματογραφική σειρά και από μία τηλεοπτική ταινία.
0: Λοιπόν, εσείς οι πρώτοι, εσύ ξεκινάς. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Φύγαμε. Τι σου θυμίζει Movie Edition.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
1: Κωνσταντίνε, αυτό το βάζο το έχει φέρει ο παππούς από τη Βιέννη.
0: Έχει αξία, ε!
1: Αυτό το βάζο και το όνομά μου είναι ό,τι μου έχει απομείνει από τον παππού σου.
0: Σαν να βλέπω να μένεις μόνο με το όνομα. Σε βλέπω να μένεις μόνο με το όνομα.
1: Κωνσταντίνε, χρυσό μου, παραλογίζεσαι.
0: Οικογενειακό μας, μπουμπού, οικογενειακό μας!
1: Χριστέ μου, γιατί να μην είναι εδώ

0: Για να σας δω τώρα. 6-9-4-711-11 με το αμυγδαλωτό στο στόμα δεν μπορώ να κάνω ερμηνεία.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά μπα σωστά, έλεγα εγώ. Πάρτε τα αμυγδαλωτά από εδώ και μα φαίνεται. Μπα σωστά.
1: Λοιπόν, πήγε πολύ καλά, μην έχει έννοια.
0: Καταλάβανε. Ναι. 6-9-4-711-11 το νούμεράκι μα στο Viber. 6-9-4-711-11 ονοματεπώνυμο γράφεται και από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλου. Κλήρωση λίγο μετά τι 9 και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί. Πώ θα βγάλουμε σήμερα, βγάλω άλλου 5 εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορώ.
1: Κάτι άλλους... γιατί μου έχει βγάλει 10 σήμερα.
0: 10,
1: τους...
0: 10
1: να τους σημειώσω.
0: Έτσι. 6-9-4-711-11. Καλή επιτυχία σε όλου.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλή είσαστε, είστε δυνατοί.
1: Είμαστε πολύ καλοί. Είμαστε πιστικότατοι εμείς. Ναι.
0: Κάνουμε καλές ερμηνείες, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μην το βρεις. Πολύ δύσκολο να μην βρεις με τέτοια ερμηνεία. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε ένα πολύ μεγάλο τρέντ. Ένα πολύ μεγάλο τρέντ το οποίο παίζει αυτό τον καιρό. Έχει ξεκινήσει από την Κίνα και όπως καταλαβαίνετε, πολύ σύντομα θα είναι και εδώ.
1: Τώρα και στην πόρτα μας.
0: Τώρα και στην πόρτα μας. Και είναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα. Ένας επιχειρηματίας λοιπόν στην Κίνα έχει ανοίξει Ινστιτούτο Ξυσίματος, παιδιά. Ξυσίματος, που είναι η νέα μέθοδος χαλάρωσης. Ο 32χρονος, πρέπει να σας πω ότι είχε ανοίξει διάφορες επιχειρήσεις και αφού άνοιξε και πήγανε άπατες όλες, στο τέλος του ήρθε η ιδέα, το ξύσιμο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το ξύσιμο, δηλαδή δεν σας έχουν ξύσει καμιά φορά έτσι στην πλάτη που ανατριχιάζεις και λες πω, ρε φίλε.
1: Εγώ τρελαίνομαι
0: με το ξύσιμο.
1: Πάρα πολύ.
0: Για το ξύσιμο είναι
1: πάρα
0: μεγάλη
1: πολύ
0: φορά.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μπορείς, δηλαδή μερικές φορές, δηλαδή, μπορεί περισσότερο και από το μασάζ, δηλαδή το ξύσιμο,
1: ναι, ναι.
0: Να σου κάνει κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ο 32χρονος λοιπόν Ζανγκ Σκιάο Τσουτσουάο είχε μια ιδέα λοιπόν για μια συνήθιστη επιχειρηματική κίνηση να κάνει στην Κίνα σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη.
1: Το έκανε μπίζνα τώρα αυτό.
0: Αχ, που ξύνεται λίγο. Ξύσε λίγο, ξύσε.
1: Άμα το κάνουν και ωραία έτσι με. Όχι, πώς να σου πω, να σου βγάλουν το δέρμα. Άμα το κάνουν έτσι ωραία. Είναι πάρα πολύ απολαυστικό.
0: Αυτό εντωμεταξύ είδα στο μαγαζί αυτό, στο Ινστιτούτο που έχει. Πώς το λένε, έχει ειδικά νύχια μακριά τα οποία τα φοράνε οι κοπέλες οι οποίες σου κάνουν το ξύσιμο και ανάλογα με το τι θέλεις. Δηλαδή έχει πιο μητερά, πιο χαλαρά. Ανάλογα στο ξύσιμο θέλεις.
1: Ναι,
0: ξύσιμο θέλετε βαθύ ξύσιμο. Θέλετε απαλό.
1: Το
0: χαρακωτό. Να φύγετε από εδώ πέρα και να είσαστε σαν να σας έχει. Σαν να σας κυνηγάνε τα alien και να σας έχουν χαράξει. Λοιπόν, διαλέγει διαφορετικά νύχια η κοπέλα, τα φοράει μακριά και σου κάνει το ξύσιμο στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Το σκέφτομαι τώρα.
1: Φανταστικό. Έλα, είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Και έχεις βέβαια και το
1: και
0: εύκολο.
1: Και
0: ότι το γρήγορο το ξύσιμο. Μπα και λες, αχ, συγγνώμη, ξύστε με λίγο εδώ, ξύστε λίγο πάνω.
1: Και αυτό
0: που δεν μπορείς να ξυστείς και πηγαίνεις στις πόρτες και τρίβεσαι στις πόρτες και δεν μπορείς να ξυστείς. Ενώ αυτές φοράνε τα νύχια και ξεξύνουν εκεί πέρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία φάση λοιπόν. Αυτό το έκανε μπίζνα λοιπόν ο τύπος.
0: Το έκανε μπίζνα μετά από ένα βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της. Και όταν είδε, λέει, ότι στα σχόλια αρκετοί χρήστες έλεγαν ότι θα πλήρωναν κάποιον για να του προσφέρει την ίδια υπηρεσία, όλα άλλαξαν. Εκεί του ήρθε λοιπόν η ιδέα. Θύμισε τα παιδικά του, λέει, χρόνια όταν του άρεσε να αποκοιμιέται καθώς ο πατέρας του χάιδευε και του έξινε απαλά την πλάτη.
1: Και αυτό ακόμα.
0: Και του βγήκε αυτό. Και σου λέει να το κάνω επιχείρηση. Και γίνεται, παιδιά, όλοι πάνε και ξύνονται.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι πάνε και ξύνονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο καταστήματα που έχει αυτή τη στιγμή το αποφέρουν συνολικά 100.000 γουάν το μήνα, που σημαίνει γύρω στους 13.000 ευρώ.
1: Το μήνα.
0: Που για την Κίνα
1: καθόλου
0: είναι.
1: Κακό,
0: καταλαβαίνετε τώρα. Ενώ η επιχείρηση έχει ήδη, λέει, περάσει σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε μόλις το Μάιο που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Σχεδιάζει, λέει, μάλιστα να επεκτείνει την επιχείρηση σε όλη την Κίνα. Όλοι θα ξυστούν.
1: Όλοι θα ξύνονται.
0: Όλοι. Ξύσουμε 10 ευρώ.
1: Τέλειο.
0: Μπορεί να το κάνει εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί
0: έλα να σε ξύσουμε.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Θα διαλέγει εσύ τα νύχια που θέλει.
0: Δεν είναι πασχαλή. Όπως διαλέγει τα μανό στα νυχάδικα.
1: Αγία σου, θα διαλέγει τα νύχια.
0: Θέλω αυτό το χρώμα.
1: Ναι.
0: Διαλέγει το νύχι. Λέω, θέλω αυτό το νύχι.
1: Θέλω αυτό το νύχι.
0: Το
1: φοράει ο άλλο και αρχίζει και σε ξύνει.
0: Βγάλε πια σε κόκαλο, μάνα μου. Και σε ξύνει.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Και σε ξύνει, όχι σε ξύνει.
1: Σεξίνη.
0: Σεξίνη. Είναι άλλο.
1: Γι' αυτό σου λέει διευκρινίζει.
0: Συγγνώμη να σου πω κάτι.
1: Λέει στην πλάτη. Σταμάτα με
0: την πλάτη. Αν το λέει στην πλάτη. Δηλαδή αν εγώ έχω.
1: Στην πλάτη μόνο.
0: Άμα δεν θέλω πλάτη και θέλω να με ξύσει αλλού.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Πήγα λέει σήμερα τι έκανε. Σήμερα τάξινε όλη σήμερα.
1: Μου ταξίνανε. Γιατί μόνο μου βαρέθηκα πια.
0: Παλιέμαι να ταξίνω σπίτι. Και μου ταξίνω στο μαγαζί. Αν πηγαίνει στα εμπορικά και λες κάτσε κάτσε μια ωρίτσα να μου ταξίσεις.
1: Πες αγάπη που να ψωνίσεις στα μαγαζιά.
0: Πάρα μου ταξίσουν. Μη σταματώσουν ένα βράδυ.
1: Ραντεβού στην είσοδο.
0: Λοιπόν, να σας πω πώς λειτουργεί αυτό, γιατί δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε εμείς. Πώς λειτουργεί. Η διαδικασία λέει πάρα πολύ απλή. Οι πελάτες ξαπλώνουν και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν τα ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύσουν το σώμα.
1: Α, το σώμα βλέπω.
0: Α, το σώμα.
1: Εσύ μέχρι πόσο θα πλήρωνες.
0: Για να μου ταξίσεις. Εγώ θα πλήρωνα πολλά για να ξύνουμε γενικότερα.
1: Ναι.
0: Θα πλήρωνα πολλά για να ξύνουμε, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε φτάσει.
1: Σε αρέσει και σένα, ε.
0: Σε αυτό το επίπεδο, να ξύνεις όλη την ημέρα.
1: Όχι όλη την ημέρα, ναι, παιδί μου.
0: Εγώ αλλά... θα ξυνόμουν όλη την ημέρα, αλλά δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει η κοινωνία η άτιμη.
1: Και δεν μου βγαίνουν και τα λεφτά.
0: Νομίζω ότι είμαι στην ηλικία που θα μπορούσα να ξύνουμε. Δηλαδή άνετα, ψυχολογικά δηλαδή. Κάποτε θα λέγα εντάξει, δεν θέλω να ξύνω.
1: Εγώ λέω κυριολεκτικά σε αυτή τη φάση. Το ξύσιμο,
0: αν υπολογίσει ότι έχει μασάζ τα οποία ξεκινάνε, ξέρω εγώ, έχει μασατζίδικα στην Αθήνα που ξεκινάνε από 10-12 ευρώ για να κάνει ένα απλό μασάζ. Και φτάνουν μέχρι και 50-60 ευρώ, ναι, αναλόγω. Φαντάζομαι ότι το αντίστοιχο, το ξύσιμο ξεστεί, δεν έχει διαφορά. Ενώ στο μασάζ, δηλαδή, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, αθλητικό. Μπορεί, ναι, να κάνει, ξέρω εγώ.
1: Γιατί αφού σου λένε να διαλέξει νύχια.
0: Νύχια διαλέγει. Το ξύσιμο το ίδιο είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Απλά ή σταματώνει ή δεν σταματώνει.
1: Έχει διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι το δεκαράκι σε τακτικό. Ρυθμό, ναι, σε τακτική συχνότητα. Τακτικά θα πήγαινα.
1: Σ' αρέσει το ξύσιμο.
0: Πολύ. Πολύ μου αρέσει. Μεγάλη, ταιριάζει πάρα πολύ. Και ειδικά στην πλάτη που δεν έχει και την ευκαιρία, δηλαδή πρέπει να είσαι κομμανέντσι για να γυρίσει το χέρι πίσω να ξυστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάθομαι και ξύνομαι στα.
1: Καλά, δεν έχει την ίδια γλυκά. Θα ξυστεί μόνο του όταν σε ξύσουν.
0: Ναι.
1: Γιατί το άλλο έχει και λίγο χάδι μέσα, ρε παιδί μου. Είναι πιο τρυφερό, κατάλαβε. Είναι, ναι, πιο caring.
0: Ναι, παρόλο που δεν έχει την επαφή του μασάζ.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: την επαφή,
1: ναι,
0: μας,
1: ναι,
0: είναι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Αλλά το ξύσιμο, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Δηλαδή, παθαίνεις μια ανατριχίλα, παθαίνεις κάτι.
1: Ναι,
0: λίγο,
1: ναι,
0: νομίζω ότι σου βαράει στα νεύρα. Όταν σε ξύνει ο άλλος στην πλάτη ή σου κάνει κανένα έτσι.
1: Καλά, να τριχιάζεις ολόκληρο.
0: Ναι, ναι, παθαίνεις πλάκα. Με. Παρόλο που σου λέω, δεν έχει αυτή την ολική επαφή του χεριού που σε ακουμπάει ο άλλος, ρε παιδί μου. Έχει το άτομο το ξύσιμο τη δικιά του κάνει. Είναι, δηλαδή, αν σ' αρέσει να ξύνεσαι, νομίζω ότι. Αν σ' αρέσει να ξύνεσαι, αυτή είναι η ιδανική επιχείρηση.

0: είδε και πάρα πολλά μηνύματα. Λέει, παιδιά, και εγώ παθαίνω, λέει, πλάκα, σοκ με το τέτοιο, με το ξύσιμο. Και εμένα μου αρέσει να με ξύνουν. Πολλά, πολλά μηνύματα.
1: Και εθιστικό πολύ.
0: Ναι,
1: δηλαδή, άμα ξεκινήσει μετά, δεν μπορεί. Είναι σαν τσιγάτες που έρχονται κοντά σου για να τις χαϊδέψεις. Και μετά, άμα σταματήσει, κάνουν και ξέρει.
0: Ναι, ναι, σου χτυπάνε και όλα σου λέει. Γιατί σταμάτησε, ξύνε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για να δω, για να σα το στείλω και ένα μηνυματάκι. Σα αρέσει το ξύσιμο. Να σα ξύνουν, για να το πω σωστά, γιατί το ξύσιμο αρέσει σε όλου. Αλλά σα αρέσει να σα ξύνουν. 6-9-4-711-11. Στείλτε μα μηνυματάκι. Αν σα αρέσει, ρε παιδί μου, αν είσαστε από αυτού που μόλι σου ξύνουν έτσι λίγο στην πλάτη, παθαίνετε αυτό το μούγγισμα, αυτό το ότι είναι ανατριχύλα. Ειδικά μα ξέρει ο άλλο. Σε ξύνει και ωραία.
1: Εντάξει. Απόλαυση.
0: Φαντάζομαι τώρα αυτοί που είναι και ειδικοί κιόλα. Να ανοίξει ένα τέτοιο μαγαζί που έχει μέσα κοπέλες οι οποίες ξέρουν ακριβώς πώς θα σεξίσουν, πού θα σεξίσουν, διαφορετικό νύχι αυτό. Για φαντάσου τώρα.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε τώρα για.
1: Χαμός
0: θα γινόταν, να ξέρεις. Νομίζω ότι θα γινόταν χαμός.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, έχει πάει η εννέα. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, μάλλον και σήμερα τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, γιατί δεν είχε επιστρέψει ο δακτύλιος. Κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα στη λεωφόρο, στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου θα δυσκολευτείτε. Και ανάποδα, πριν από το Μαρούσι, ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Που από ό,τι μας έλεγε, στο Μαρούσι η Κηφισίας έχει από νωρίς το πρωί κίνηση. Επίσης, πυκνή ροή θα συναντήσετε στην κάθοδο της Μεσογείων, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Για να τσεκάρω λίγο τώρα να δω που δεν έχω δει, τι δεν έχω δει υγραέριο κίνηση.
1: Ωραία.
0: Στο LPG.
1: Ναι.
0: Σήμερα στην Αττική, λοιπόν, χαμηλότερη τιμή στο 0,92, υψηλότερη στο 1,80, μέσος όρος τιμή σήμερα στο 0,99.
1: Καιρός. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Φλόρινα η ελάχιστη στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 52 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Πάνω από τα σύννεφα, αυτό είναι να μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και να φεύγεις. Θα την κάνεις, παιδιά. Όπου φύγει, φύγει.
1: Ωραία.
0: Όπου και να φύγεις, καλά είναι. Φύγε, φύγε που λένε και καλό
1: αρκεί
0: είναι.
1: Αρκεί να φεύγουμε. Ναι, όσο ναι, μπορούμε
0: ναι.
1: να φεύγουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, να φύγετε, παιδιά. Άμα έχετε τη δυνατότητα να φεύγετε. Γιατί καλό είναι να φεύγεις και να βλέπεις μέρη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω για εμάς στους 80s, 90s, αυτό είναι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: βέβαια
1: ναι.
0: προσέξτε τώρα. Αν είσαι σε αεροπλάνο και πετάς και πηγαίνεις κάπου. Και ακούσεις ξαφνικά μια αεροσυνοδό να λέει «Σκουάουγ, 7.500, σκουάουγ, 7.500, σκουάουγ, 7.500». Δεν κάνει την πάπια, ούτε τη Χίνα, να ξέρετε. Είναι η σοβαρότερη προειδοποίηση που μπορείτε να ακούσετε, είναι κωδικός. Ναι, είναι κωδικός του αεροπλάνου. Δηλαδή αν ακούσετε αυτή τη φράση κανονικά, καλό είναι να μην την ακούσετε ποτέ.
1: Ναι, πραγματικά. Σας το λέμε εμείς τώρα για να μην την ακούσετε. Αλλά αν την ακούσετε να ξέρετε ότι κάτι κακό θα συμβεί.
0: Το σκουάγκ δεν είναι. Ο σκουάγκ, σκουάγκ δεν είναι πλάκα. Είναι σκουάγκ 7.500. Λοιπόν, αυτή η φράση είναι μια φράση την οποία δεν θα θέλετε ποτέ να ακούσετε κατά τη διάρκεια μια πτήση. Το προσωπικό γενικότερα των αεροπορικών εταιριών διαθέτει μια σειρά από μυστικούς κωδικούς, παιδιά. Του οποίου δεν του καταλαβαίνουμε, αλλά υπάρχει για αυτού. Καταλαβαίνουν μεταξύ τους τι συμβαίνει.
1: Ωραία.
0: Ώστε να επικοινωνούν διακριτικά μεταξύ τους για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή για ζητήματα, ρε παιδί μου, που απαιτούν έτσι μια άμεση προσοχή μέσα στο αεροπλάνο, αποφεύγοντας έτσι την πρόκληση πανικού στο αυτοκίνητο. Γιατί φαντάζομαι να έλεγε «Αεροπειρατεία, αεροπειρατεία!»
1: Φτούμε.
0: Θα βουτάγαμε όλοι, δεξιά και αριστερά. Αυτό που πεις λοιπόν τώρα, το σκουάγκ 7.500 είναι σοβαρό σήμα κινδύνου που υποδηλώνει ότι στο σκάφος υπάρχει μια απειλή ή ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Δηλαδή, αν ψηλιαστούν κάτι μεταξύ τους,
1: κάτι δεν πάει πολύ καλά.
0: Το σκουάγκ 7.500 που λένε μεταξύ τους σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο και μάλλον είναι αεροπειρατεία. Μη σου κάτσει δηλαδή. Μη σου κάτσει, γιατί είμαστε και κοντά στο 9-11. Μη σου κάτσει. Λοιπόν, και αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο ειδοποιούν τις αρχές εδάφους και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για να ξέρει ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί μέσα στο αεροπλάνο και υπάρχει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
1: Ναι.
0: Όμως δεν είναι μόνο αυτό, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί κωδικοί. Δηλαδή, ο κωδικός 300 Angel
1: σημαίνει.
0: Υποδηλώνει μια τραγωδία εν πτήση. Δηλαδή, σημαίνει ότι κάποιος επιβάτης έχει χάσει τη ζωή του. Εντάξει. Και το πλήρωμα καλύτερα να διαχειριστεί την κατάσταση. Το Code Yellow είναι μια ειδοποίηση που σημαίνει ότι έχει προκύψει ένα μικρής έκτασης ιστορικό ζήτημα στο αεροσκάφος. Όπως για παράδειγμα, μια ναυτία, ένα προσωπικό πρόβλημα, κάτι που κάποιος που έχει κάτι και χρειάζεται βοήθεια.
1: Okay.
0: Υπάρχει όμως και το παν-παν. Το παν-παν. Παν-παν προειδοποιεί, λέει, το πλήρωμα ότι ένας επιβάτης βρίσκεται σε πολύ σοβαρό ιατρικό κίνδυνο. Χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή του.
1: Εντάξει,
0: παν-παν. Υπάρχει το Code Adam, το οποίο πρόκειται για ένα κωδικό που αφορά κυρίως τα αεροδρόμια και σημαίνει ότι υπάρχει εξαφάνιση παιδιού στην ευρύτερη περιοχή. Και υπάρχει και ένα που λέγεται Γοργόνα.
1: Ωραία.
0: Το Mermaid.
1: Ναι.
0: Το Mermaid, λοιπόν, τη Γοργόνα, πρέπει να σου πω, είναι όταν ένας τύπος πάει και αράζει στα καθίσματα, ειδικά στις πτήσεις που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο.
1: Εντάξει,
0: αυτός που απλώνεται και δεν αφήνει άλλο κόσμο να το.
1: Είναι η μικρή Γοργόνα.
0: Είναι η Γοργόνα.
1: Τέλειο.
0: Το Mermaid. Δηλαδή, με λίγα λόγια λένε, έλα, έχει μια Γοργόνα στο 27α. Κατάλαβες. Λένε Mermaid για να καταλάβουν ότι υπάρχει κάποιος επιβάτης ο οποίος έχει αράξει την κορμάρα του.
1: Ωραία,
0: έχει σηκώσει και τα χερούλια. Και σου λέει, αφουλίγει, είμαστε, α απλωθώ εγώ.
1: Ναι, για να χωρέσει το πτερίγιο.
0: Για να χωρέσει το πτερίγιο. Και η ουρά ολόκληρη. Όλο τα πάνω κάτω δεξιά και αριστερά για να χωρέσει. Κατάλαβες. Και το έχουν ονομάσει Mermaid. Αυτό.
1: Okay.
0: Οπότε, αν ακούσετε Mermaid, σημαίνει ότι κάπως έχει αράξει. Έχει πέσει αερακλαντάν στο αεροπλάνο.
1: Εντάξει, δεν μας πολύ αφορά εμάς αυτό.
0: Όχι,
1: να μην πάθουμε τον πανικό, δηλαδή. Θέλω
0: και, να σου πω. Και 20, πώς θα λένε, Γοργόνες να είμαστε μέσα στο αεροπλάνο, δεν με πειράζει καθόλου.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η καλύτερη φάση. Να είναι γεμάτο τίγκα το αεροπλάνο και να σου κάτσει τη δικιά σου θέση να μην είναι κανένας και να είσαι μόνος.
1: Ωραίο.
0: Που όλοι είναι σφινωμένοι και δεν μπορούν να κουνηθούν.
1: Ωραίο,
0: γιατί
1: ωραίο,
0: οι θέσεις πλέον στο αεροπλάνο είναι πάρα πολύ στενές.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να
1: σου κάτσει. Και στο μήκος, ούτε τα ποδαράκια δεν χωράμε να βάλουμε πλέον.
0: Εγώ δεν οπαθώ κάθε φορά που μπαίνω στο αεροπλάνο.
1: Δεν
0: μπορώ.
1: Εδώ δεν χωράμε, εμείς είμαστε πετίτα, ας πούμε, σε ύψος.
0: Παιδί μου, δεν μπορώ να βολευτώ. Δεν μπορώ να βάλω. Δηλαδή, σου λέει, έχεις ξέρω εγώ ένα σακίδιο και σου λέει δεν χωράει πάνω, βάλτε το κάτω από τα πόδια σας.
1: Δεν μπορώ να το βάλω, δεν χωράω τα πόδια μου τα ίδια.
0: Θα σηκωθώ άγαλμα. Δεν θα μπορώ να ξεκουνηθώ από εδώ πέρα. Τίποτα, παιδιά, δεν μπορώ να κουνηθώ. Δηλαδή το τραπεζάκι, με το που το κατεβάζω, το τραπεζάκι μου και το σωστήδω.
1: Τέλος.
0: Το τρώει σε σαλιάλα το έχω. Δηλαδή δεν κατάσταση αυτή.
1: Δεν λερώνε όμως έτσι.
0: Καλά δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα λερωθώ ούτως ή άλλως, όπως και να είναι το τραπεζάκι. Απλά θέλω να σου πω ότι συγκριτικά με τα παιδιότερα αεροπλάνα, ρε παιδί μου, τα περνάνε τα χρόνια και τα αεροπλάνα γίνονται όλο και πιο στενά.
1: Αλήθεια,
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Βλέπω κάτι τύπου που ταξιδεύουν, που είναι, ξέρω εγώ, κάτι τύπου 1,95-2 μέτρα.
1: Αυτοί πληρώνουν περισσότερο, ξέρει. Γιατί υπάρχουν θέσει που είναι πιο φαρδεγέ.
0: Το ξέρω, βέβαια.
1: Αλλά πρέπει να το πληρώσει ναι, αυτό. Ναι, γιατί παντού να πληρώσει, με λίγα λόγια.
0: Και σε κάποιου που είναι πιο παχύσαρκοι, α πούμε, πληρώνουν δύο θέσει οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάτσει. Αλήθεια, δεν μπορεί να κάτσει. Δηλαδή, και όσο πάνε, τα περνάνε τα χρόνια, γίνονται φτηνότερε οι πτήσει, αλλά γίνονται και μικρότερε οι καρέκλε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Στο τέλο καθόμαστε όρθιοι.
1: Δεν είδε που διαβάζαμε τι προάλλε. Που, αυτό...
0: που θα έχει με όρθιο.
1: Που θα έχει όρθιο.
0: Ναι. Μα εκεί το πάει στο τέλο. Στο τέλο θα μα βάλουν όρθιο και κάνουμε. Πήγα, λέει, έχω ψοφίσει τα ποδαράκια μου, με πονάνε, μου πήγαμε Νορβηγία, πάω από 5 ώρε ταξίδι όρθιοι.
1: Τώρα που το λε αυτό, να θε να πα να δει μία πόλη, να πα στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Και να έχει περάσει την πτήση όρθιο, δεν θα προλάβει μετά, θα πας να κοιμηθεί. Πού να περπατήσει με στη Ρώμη,
0: να πάρει το μετρό να κατέβει στο κέντρο και δεν θα μπορεί να
1: γονεί.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Παιδιά, εγώ πραγματικά δεν οπαθώ, δεν ξέρω εσάς, αν σα βολεύει, αλλά εγώ πραγματικά χαίρομαι. Δηλαδή, όταν σου μου κάθεται τέτοια κατάσταση που είναι ένα γεμάτο αεροπλάνο και δίπλα μου δεν είναι κανένα, λέω δόξα τω Θεώ, σηκώνω και το χεράκι και απλώνω με λιγάκι γιατί δεν μπορεί να κουνηθώ. Δεν μπορεί να σηκώσει πόδι, δεν μπορεί να κουνεί. Δηλαδή, είσαι ακίνητο. Κάθε εκεί πέρα σκέφτομαι αυτού που ταξιδεύουν, ξέρω εγώ, από τον Καναδά. Για να έρθουν από τον Καναδά στην Ελλάδα.
1: Φαντάζομαι είναι άλλα τα αεροσκάφη.
0: Τι, συγγνώμη, τα ίδια.
1: Πιο μεγάλα, πιο μεγάλα.
0: Πότε, έχει και τα ίδια με τα δικά μας. Γιατί εμείς έχουμε και τα Airbus αυτά τα καινούργια. Τα οποία κάνουν
1: αυτά τα που, είναι, που δεν πάνε Ευρώπη και πάνε Αμερική είναι άλλα τα σκάφη, ρε παιδί μου, άλλες παροχές.
0: Δεν είναι, να ξέρεις.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Δεν μιλάμε για αυτά τα μεγάλα που βλέπεις που έχουν τα κρεβάτια και απλωμένα.
1: Όχι, δεν σου λέω για αυτά.
0: Αυτά
1: λέω...
0: Νομίζω ότι είναι στην Αυστραλία. Στα πιο
1: όχι,
0: εδώ.
1: Όχι, δεν λέω για αυτά.
0: Ναι,
1: αλλά φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι δεν πας φινωμένος έτσι μέχρι τον Καναδά.
0: Σφινωμένος πας. Έχω άνθρωπο που έχει έρθει από τον Καναδά,
1: ναι.
0: Ο οποίος έκανε τρεις μέρες να συνέλθει στο σπίτι μου. Μου έλεγε δεν μπορώ να κουνηθώ. Τρεις μέρες τα ποδαλάκια μου έχουν πιάσει, δεν μπορούσα να κουνηθεί.
1: Με δική μας εταιρεία ή η Αμερική.
0: Όχι, ξένη εταιρεία. Ναι. Ξένη. Και έχει δεινοπαθήσει. Πολύ, πολύ κουραστικό, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Ανοίξτε λίγο έτσι αυτά, πήγαινες κάποτε, είχε ο Νάσης εκεί πέρα και έμπαινες μέσα με τα ουισκάκια σου,
1: ναι,
0: τα πούρα σου και τα τέτοια. Έκανες πτήση και του ευχαριστιώσουν, ρε πουλάκι μου. Πήγαινες εκεί πέρα. Σου έλεγε τι θέλετε, βάλε ένα ουισκάκι ξηρού καρπού και ένα πούρο θέλω. Φέρε μου και εφημερίδα. Φέρε μου και περιοδικά, τώρα μπαίνει μέσα και έχει το κολουράκι, το στρογγυλό, το μικρό.
1: Ναι.
0: Που μέχρι να ανοίξει το. Δηλαδή, τζάμπα το εξώφυλλο βάζουν.
1: Και που στο δίνει, καλά είναι.
0: Ναι, γιατί και πάλι χαίρεσαι.
1: Σε άλλες το χρεώνει κιόλας.
0: Καλά, ναι.
1: Ανάλογα την εταιρεία. Ένα μπουκαλάκι νερό 4 ευρώ, ας πούμε.
0: Έλατε. Και έρχεσαι εκεί πέρα και λέει τι έχει, πορτοκαλάδα, καφέ και τι άλλο έχει. Τι καμιά κανένα αναψυκτικό.
1: Όχι, γιατί έχει και κρασάκι.
0: Τι έχει?
1: Κρασάκι.
0: Α, έχει κρασάκι, ναι. Δεν σε φτάνει που μπήκε εκεί πέρα.
1: Σε τι ωραία στο αεροπλάνο το κρασάκι, μια χαρά χαλαρώνει.
0: Και στο κρασάκι.
1: Να την
0: βγάλουμε την πτήση γιατί αλλιώ.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Loving Day 7,5. Και έφτασε στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο. Τώρα το τυχερό τηλέφωνο έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρόνο. 40.000 φέτος. Είναι δεδομένο και έτσι όπως το βλέπω. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 35.000. Οπότε 40.000 θα φτάσουμε σε ταξίδια καταπληκτικά, τα οποία θα κάνετε και φέτος εδώ στον Loving Day 7,5. Τι ταξιδάρες έχουμε να σας δώσουμε. Τι
1: ταξιδάρες.
0: Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίο ταξίδι την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί στο Λόγκο Γυαλίας, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, στο Μπόριβα Σουίτς, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Και αυτή την εβδομάδα πάμε σε ολοκένουργιο ταξίδι.
1: Μάλιστα, σε νέο προορισμό.
0: Άλλοι τυχεροί έρχονται τώρα που θα ταξιδέψουν. Και επειδή λέγαμε αυτό, όπου φύγει, φύγει. Όπου μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να φύγεις, φεύγα. Γιατί αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για σένα. Έτσι λοιπόν το τυχερό τηλέφωνο έχει καταλάβει αυτή την ανάγκη μας. Κατάλαβες. Και μας παίζει μπάλα κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό προορισμός.
1: Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, από σήμερα, ξεκινάμε νέο διαγωνισμό, νέο ταξίδι στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Τι ωραία στην ΑΦΠΑΚΤΟ.
0: Πατρίδα εκεί πέρα.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Έχω και κάτι δουλειό στο Δημαρχείο να κάνω εκεί πέρα. Ευκαιρία είναι να μου το δώξετε το ταξίδι.
1: Να
0: μου το δώξετε.
1: Μπορούμε όμως να σε φέρουμε σε επαφή με το ξενοδοχείο. Που έχεις ήδη επαφή με το ξενοδοχείο. Για να κανονίσεις και εσύ να φύγεις. Γιατί αυτό το τριήμερο λοιπόν θα περάσετε φανταστικά στο Apollon Library Suites. Είναι εξαιρετικά, είναι στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ, είναι δίπλα στο Ενετικό Λιμάνι και την παραλία. Το Apollon Library Suites είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο, είναι μια δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία. Από εκεί έχει εμπνευστεί
0: αυτό.
1: Καλά,
0: θα πάθετε πλάκα, παιδιά.
1: Το κατάλημα και είναι φανταστικό. Είναι θεματικό. Κάθε δωμάτιο έχει να κάνει με ένα βιβλίο και τους ήρωες του βιβλίου και τους πρωταγωνιστές.
0: Εν τω μεταξύ, είναι τόσο κοντά στο λιμάνι, δηλαδή και θα πάτε εκεί πέρα και θα μείνετε και θα περάσετε καταπληκτικά. Εξαιρετικό το ξενοδοχείο. Είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου. Εμείς πάντα όταν διαλέγουμε τα ξενοδοχεία θέλουμε ξενοδοχεία που να κάνουν τη διαφορά. Το συγκεκριμένο στην ΑΦΠΑΚΤΟ κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Και είναι και πάρα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Εύκολη πρόσβαση στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Μπείτε και στο apollonlibrarysuites.com. Είναι το site για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και να δείτε και το κατάλημα αυτό το φανταστικό.
0: Να δείτε τι ωραία που είναι, πόσο ωραία μπορείτε να είσαστε μέσα στην πόλη που είναι ΑΦΠΑΚΤΟ. Έχει και πάρα πολύ ζωή.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή είσαι μέσα στην πόλη, κατεβαίνεις από το ξενοδοχείο, πηγαίνεις με τα πόδια παντού. Ναι. Πηγαίνεις στο λιμάνι, πηγαίνεις, βγαίνεις έξω.
1: Στο λιμάνι το μεταξύ.
0: Εξαιρετικά.
1: Βγάλετε κάτι φωτογραφίες, είναι στα γραμμικές. Υπέροχες.
0: Έχω εγώ τώρα από το καλοκαίρι που πήγαμε, που πέρασα δηλαδή με παρέα και έλεγα πόσο ωραία είναι. Πόσο ωραία είναι. Λοιπόν, πάρτε κινητό, πάμε στο καινούριο μας ταξίδι. Την Παρασκευή κληρώνει το συγκεκριμένο ταξίδι. Είπαμε, είναι 3 μέρες για 2 άτομα με το πρωινό σας, το Apollon Library Suites. Παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη ναύπακτο.
1: Πολύ ωραία.
0: Στέλνει το μήνυμά σου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Το μόνο που πρέπει να έχεις, δεν πληρώνεις και τίποτα γιατί
1: είναι Viber.
0: Είναι Viber, δεν έχεις καμία απολύτως χρέωση. Αλλά για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, θέλω να έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5 καλημέρα.
0: Εντάξει, άντε πάμε. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ναύπακτο. Θέλεις να πας στην ΑΦΠΑΚΤΟ.
1: Ναι.
0: Θέλεις να κάνεις ένα τρίμερο.
1: Ναι, ναι,
0: θέλεις. Πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κυκλοφορείτε κανονικά. Τώρα με την άνεσή σας δεν θα το πω, γιατί κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα 2 ρεύματα. Έχουμε έντονο πρόβλημα ακόμη και αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Καλύτερα, λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στην άνοδο της Σύγκρου. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και στα 2 ρεύματα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Η βενζίνη μας καίει καθημερινά, κάθε μέρα και πιο ψηλά βλέπω τις τιμές. Αμόλυβδη 95, 2,09 η χαμηλότερη τιμή στην Αττική σήμερα, 2,49. 9, δηλαδή 2,50.
1: 2,5 ευρώ το
0: 2,5
1: λίτρο.
0: Ευρώ, παιδιά.
1: 2,5 ευρώ το λίτρο.
0: Όταν πήρα το αυτοκίνητό μου, έκανε η βενζίνη 0,80. Μόνο αυτό θα σας πω. Μέσος όρος τιμής σήμερα στην Αττική για την αμόλυβδη την 95 είναι στο 2,18.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα Ανόγια η ελάχιστη στους 14 βαθμούς Κελσίου. Και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 4 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό. Love Radio.
3: επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλό.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο και το ψάχνουμε το τηλέφωνο. Ψάχνουμε να δούμε, λέει, παιδιά, πού είναι το τηλέφωνο, πού είναι το τηλέφωνο. Εντάξει, το βρήκαμε το
2: βρήκαμε,
1: τηλέφωνο.
2: Όλα καλά.
1: Το βρήκαμε το τηλέφωνο για να καλέσουμε κάποιον από εσάς. Γιατί έχουμε ταξιδάρα και αυτή την εβδομάδα στο τηχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Ταξιδεύουμε στην Ναύπακτο, παιδιά. Η Ναύπακτο, τι ωραία. Εν τω μεταξύ, πόσες ωραίες εκδρομές έχει η Ναύπακτο τριγύρω.
2: Α, πολύ.
1: Που μπορείτε να πάτε, μπορείτε να ανέβετε στους Δελφούς, μπορείτε να ανέβετε ακόμη και στο καινοδρομικό κέντρο, πάνω στον Παρνασσό. Δεξιά και αριστερά, δηλαδή μπορείτε να πάτε και τόσα ωραία μέρη για να κάνετε τις βόλτες σας που και στην Ναύπακτο να μείνεις μέσα, να πεις ρε παιδί μου ότι εγώ θέλω να πάω ένα τριήμερο, να παρκάρω το αυτοκίνητο και να μην κάνω τίποτα, να πηγαίνω με τα πόδια.
2: Αυτό είναι το ιδανικό.
1: Εξαιρετικό επίσης. Θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Λοιπόν, ταξιδεύουμε στην Ναύπακτο και θα μείνετε τρεις μέρες, δύο άτομα με το πρωινό σας στο Apollon Library Suites, το οποίο έχει 12 θεματικές σουίτες, ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα μοναδικό κόνσεπτ. Στην Ναύπακτο δίπλα στο Ενετικό λιμάνι. Η Βάλια. Για να δούμε η Βάλια, θα το σηκώσει. Θα μας πει Love 97,5 καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Love 97,5.
1: Α, είσαστε καλοί εσείς. Α, είσαστε καλοί, εντάξει.
2: Μπράβο, Βάλια.
1: Δώστε χειροκρότημα στη Βάλια.
2: Καλημέρα.
1: Ούτε μια πλάκα να μην μπορώ να κάνω, δηλαδή. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι όλοι εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Βάλια μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, είμαι καλά. Ευχαριστώ, εσύ τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά.
2: Καλά,
1: και εμείς προσπαθούμε να ξυπνήσουμε, να ξέρεις ακόμα. Το έλεγα και το πρωί. Δεν ξέρω, δυσκολεύεσαι και εσύ το πρωί να ξυπνήσεις?
3: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, παιδιά. Μπράβο, πάρα και εγώ πολύ. Χαίρομαι που το ακούω, γιατί δηλαδή
3: δεν
1: πραγματικά.
3: Δεν νομίζω.
1: Με τίποτα όμω. Ναι. Δεν μου λες πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, είχες μπει σε πρόγραμμα? Ή πάλι δύσκολα?
3: Δύσκολα γενικώς.
1: Δύσκολα γενικώς. Δικιά μου είναι. Δικιά μου είναι. Λοιπόν.
2: Δύσκολο. Είναι δύσκολο το πρωινό ξύπνημα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εντάξει,
3: όχι,
1: τουλάχιστον.
3: Είναι κάποιοι που είναι πρωινοί. Εγώ δεν είμαι.
2: Όχι,
1: δεν είσαι καθόλου. Εγώ δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου, ξαφνικά έγινα. Αλλά τα τελευταία 25 χρόνια νομίζω ότι είμαι πρωινός με το πρωινό ξύπνημα. Μάζω. Τέλος πάντων, πάλι δυσκολεύομαι. Λοιπόν.
3: Που λένε ότι απολαμβάνει την ημέρα, είναι όλη δική σου, ξέρει,
1: ρουφάτη. Άνδραξε. Seize the day! Seize the
2: day! Ούτε καν.
1: Τίποτα, παιδί μου, τι μην το συζητά. Λοιπόν, Βάλια, μας για πες μου, έχεις πάει στην Ναύπακτο?
3: Δεν έχω πάει, όχι.
2: Καθόλου ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Α, να η ευκαιρία σου.
1: Τώρα
2: που μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής, είναι πολλές πιθανότητες.
1: Είναι και η πρώτη μας, κάνει και ποδαρικό μέσα στην εβδομάδα.
3: Βάλια,
1: εύχομαι να είσαι νικήτρια και όχι μόνο αυτό, να πας εκεί πέρα και να μην χρειαστεί να ξυπνήσεις καμία μέρα πρωί.
2: Έλαντε.
1: Που δεν θα ξυπνήσεις εκεί πέρα, νομίζω θα κάτσεις να το απολαύσεις, να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν,
2: καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής.
3: Ευχαριστώ, καλή
1: σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Βάλια.
2: Ωραία.
1: Η πρώτη που μπαίνει στην κλήρωσή μας την Παρασκευή για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Γρήγορα σας λέω ότι ταξιδεύουμε στην Ναύπακτο αυτή την εβδομάδα στο Apollon Library Suites. Είναι μια δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία, τις λέξεις, τους ήρωες αλλά και τις εικόνες τους, με όχημα την απόλυτη αισθητική και με τα στοιχεία της διακόσμησης να συνδιαλέγονται με το εξωτερικό design και την τέχνη. Ανακαλύψτε το και εσείς. Μπείτε στο apollonlibrarysuites.com να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και πάρτε κινητό και στείλτε μήνυμα αμέσως τώρα. Μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
2: Ένα φανταστικό τριήμερο στην Ναύπακτο. Στέλνετε μήνυμα για να το διεκδικήσετε στο Viber 694-700-1111. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος.

0: Έρχεται και η συναυλία της Ανούλας, ε!
1: Το Σάββατο.
0: Έχει να γίνει.
1: Θα είστε εκεί.
0: Θα πάτε, Ανούλα. Έχετε κλείσει να πάτε, Ανούλα. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσω, παιδιά, τη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5, η οποία έχει επιστρέψει και έχει συγκλονιστικά δώρα, σας το λέω. Γιατί αν δεν έχετε μπει στην κοινότητά μας στο Viber, μπορεί να μην βλέπετε τη Μουσική Επιτροπή.
1: Δεν θα τη βλέπετε σίγουρα.
0: Δεν τη βλέπετε σίγουρα.
1: Γιατί
0: ναι,
1: μόνο
0: σωστά.
1: Εκεί. Μόνο στην κοινότητά μας στο Viber. Γι' αυτό λέμε, πάρτε μέρος κι εσείς σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς και όλες αυτές τις μουσικές έρευνες που κάνουμε, που είναι αποκλειστικά στην κοινότητά μας στο Viber. Και αυτό λέμε, μπείτε και γίνετε κι εσείς μέλη στην κοινότητά μας στο Viber.
0: Είναι κρίμα να χάσετε την ευκαιρία, γιατί πραγματικά έχει καταπληκτικά δώρα και από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και από την Pizza Fan.
1: Φυσικά.
0: Έχουμε καταπληκτικά δώρα που δίνουμε καθημερινά. Εσείς τι κάνετε? Μπαίνετε στη Μουσική Επιτροπή, ψηφίζετε τα τραγούδια τα οποία ανεβάζουμε εμείς κάθε εβδομάδα, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, μας λέτε κι εσείς τι θέλετε να ακούσετε, τι θέλετε να ακούτε εδώ στον Love 97,5 και κερδίζετε και υπέροχα δώρα.
1: Και είναι και πολύ γρήγορη η έρευνα αυτή και είναι και πολύ διασκεδαστική. Γιατί τι κάνετε, ακούτε τραγούδια. Αποσπάσματα από τραγούδια.
0: 20-20 τραγουδάκια, τσακ τσακ, έχει τελειώσει. Μπαμ μπαμ. Και μάλιστα μας λες και ποιο είναι και το αγαπημένο σου. Ποια είναι τα αγαπημένα σου. Τώρα, για να μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber, αν δεν έχετε μπει, να παραδείγματο χάρη σε λιγάκι θα έχω προσκλήσεις για μια υπέροχη μουσική παράσταση. Αν δεν είσαι στη Μουσική Επιτροπή που θα ανεβάσουμε, δεν θα το ξέρεις πώς να πάρεις μέρος και είναι και πολύ απλός ο τρόπος. Πηγαίνετε λοιπόν στο κινητό σας. Ανοίξτε το Viber, πηγαίνετε εκεί που έχετε τα μηνύματα που στέλνετε σε φίλους σας τα μηνύματα, εκεί που τσατάρετε όλη την ημέρα και στέλνετε το ένα στον άλλο μηνύματα, στο Viber, κάπου εκεί πάνω δεξιά αριστερά κάτω έχει ένα search ή μία αναζήτηση, ανάλογα με το τι γλώσσα έχετε το Viber.
1: Ναι.
0: Πατάτε εκεί πέρα μέσα, love97.5, με το που πατήσετε love θα σας βγει βέβαια, love97.5 Athens, βρίσκετε την κοινότητά μας στο Viber, και μας ακολουθείτε. Και από εκεί και πέρα μπαίνετε, έχετε την ευκαιρία να δείτε τα πάντα και πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ακούτε στον αέρα.
1: Σωστά.
0: Να τα βλέπετε εκεί. Να, τώρα ξέρω εγώ, έχουμε Σεφερλή αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μια υπέροχη συναυλία με την Μπέση Αργυράκη και Τζορντανέλη και τα λοιπά, που είναι καταπληκτική συναυλία.
1: Και όλα αυτά λοιπόν προσκλήσεις είναι, διαγωνισμοί είναι που τους βλέπετε αποκλειστικά και μόνο και στην κοινότητά μας. Και φυσικά η Μουσική Επιτροπή που σας θέλουμε και μέσα στην παρέα μας να ψηφίσετε κι εσείς, γιατί μαζί κάνουμε αυτή τη συνεργασία και ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Love 97,5.
0: Να κερδίσετε και υπέροχα δώρα. Δηλαδή, τι κάνεις, ακούς μουσικούλα, ψηφίζεις, παίρνεις και το δώρο σου και το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, για να σας δω. Εμείς
1: φεύγουμε.
0: Σας χαιρετάμε. Σε λιγάκι έρχεται Βάσο Λούκα για τις επόμενες 3 ώρες. Θα είναι μαζί σας εδώ στον Love 97,5. Τι.
1: Τίποτα. Σκέφτηκα ότι έτσι όπως το πάμε, σε λίγες μέρες θα κάνεις μαζί με τη Βάσο Λούκα εκπομπή.
0: Α, εκεί θα είμαι. Ναι, ναι. Άμα συνεχίσω έτσι. Άμα συνεχίσω έτσι και δεν ξυπνάω το πρωί,

0: Το στρώμα Sleepin' Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleepin' Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepinlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleepin' Life.
0: Sleepin' Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97.

Love 97,5 Family Affair Mary J. Blige. Καλημέρα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Παιδιά, ελπίζω το Σαββατοκύριακό σας να ήταν γεμάτο ομορφιά, να ξεκουραστήκατε, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να ξενυχτήσατε, ό,τι θέλει ο καθένας. Και φύγαμε για τη νέα εβδομάδα. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τη μία μουσικάρες. 80s, 90s, 0s. Ποιος, ε? Ο Θάνος Καλλύρης.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Έρχεται το φθινοπωρινό το σκηνικό, κυρίως από Τρίτη, λένε οι μετεωρολόγοι. Κάποιες έτσι αλλαγές τις βλέπουν φυσικά. Την Τρίτη μικρή πτώση της θερμοκρασίας και πολλές βροχές, δεν ξέρω γιατί και ακόμη. Δεν υπάρχει ένδειξη για κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, γιατί αυτό μας έλειπε. Το φθινόπωρο βέβαια βγάζει μια βεβαιότητα στις προβλέψεις. Μπορεί τώρα να βλέπουμε κάτι και κάτι άλλο μετά από 2 μέρες. Θα τα εξετάσουμε όλα εν καιρό, μέσα στην εβδομάδα. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι κάνει ο Hannibal Lecter σε ένα στριπτιζάδικο?
2: Τι κάνει?
1: Θαυμάζει το γύρο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5. In the
3: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλλες των Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1+1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

Η Άβα 97,5, εντάξει, το διάβασα και όντως μου θύμισε πολλούς φίλους μου αυτή η έρευνα. Τι αναφέρει? Οι άνθρωποι που λένε «είμαι στο δρόμο» συνήθως είναι ακόμη σπίτι, δεν έχουν ξεκινήσει. Σε 5 λεπτά φτάνω, έλα, έλα, κλείσε γιατί έρχομαι. Βιάζεται κιόλας. Κάτι τέτοια λένε. Δεν έχω χειρότερο, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που μπορεί να φτάσω και μισή ώρα πριν το ραντεβού. Δεν μου αρέσει να στείνω, βρε παιδί μου, από μικρή αυτό. Και πώς γίνεται όλοι εμείς οι υπεύθυνοι και συνεπείς να έχουμε ανθρώπους αυτής της φυλής στη ζωή μας? Για πες μου. Ή υποτιμούν το χρόνο, τις προετοιμασίες και όλα αυτά, ή γράφουν τον άλλον. Άσε να μην το πω καλύτερα, μαστίγα είναι. Σας αγαπάμε και με τα ελαττωματά σας, αλλά φροντίστε λίγο να μην το παρακάνετε. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ με την ασυνέπεια. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Την καλημέρα μου να στείλω στη Στέλλα από το Βύρονα. Αχ, εμείς η Παρθένη μου γράφει, τι τραβάμε, τι τραβάτε. Καλά, έχετε και λίγο από ανικανοποίητο και παράπονο μέσα σας ο ζώδιο, Στελίτσα μου η Παρθένη, αλλά τα μαθές. Ύστερα από μήνες, γεμάτους ανατροπές, έρχονται τα καλά, μια βαθιά ανάσα το επόμενο διάστημα για εσάς, τους Παρθένους, τους Διδύμους, τους Τοξότες και τους Ιχθύς. Άντε, να πούμε τα ευχάριστα. Τώρα, αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τι γίνεται καθημερινά με τα άστρα και τις προβλέψεις, συντονιστείτε λίγο πριν τις 8:30 το πρωινό μας με Δημήτρη και Ιωάννα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Sofastore, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr, εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love in 97,5 Tonight, Ρίμον, από τα κομμάτια που τα ακούς ευχάριστα κάθε στιγμή. Mm? Η Ρίμον, φοβερή. Καλημέρα, μπήκαμε στη δεύτερη την ώρα μας. Χρόνια πολλά στον Ίωνα που γιορτάζει σήμερα. Διαβάζω επίσης πως είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Εντάξει, λίγο από το πιο σύντομο ανέκδοτο της ημέρας ακούγεται σε έναν κόσμο που δεν σταματούν δυστυχώς μάχες, πόλεμοι και καταστροφές. Μακάρι να άλλαζε κάτι κάπως αθαύμα και να γιορτάζαμε αυτή τη μέρα πραγματικά. Είμαι η Βασολούκα, κοντά σας μέχρι τη μία παράξενη αγάπη. Στέφανος Κορκολής.

Η ΑΒ 97,5 και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη Σοφία Λόρεν που χθες είχε τα γενέθλιά της, έγινε 92. Έχουν ηλικία αυτές οι γυναίκες. Η Σοφία Βιλάνη Σκικολόνε, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, από το Ποτσουόλι της Νάπολη, Ναπολιτάνα. Όπως λέει, ίδια δεν είμαι απλά Ιταλίδα, είμαι Ναπολιτάνα. Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα της, η μαμά της Ρομίλντα ονειρευόταν να γίνει και αυτή ηθοποιός. Η Σοφία, η μαμά και η αδελφή της ήταν σαν μια γροθιά. Μεγαλώσανε δύσκολα, ειδικά στα χρόνια του πολέμου, και όταν η οδοντογλυφίδα, έτσι φώναζαν, ήταν πολύ αδυνατούλα η Σοφία, έτσι τη φώναζαν, έγινε μια πανέμορφη γυναίκα, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς, τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Κάρλο Πόντι, που αργότερα έγινε σύζυγός της, και έτσι ξεκίνησαν όλα. Το 1953 τη συμβούλεψε να αλλάξει το όνομά της σε Σοφία Λόρεν. Έχει κερδίσει Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αμέτρητες οι ταινίες της για να γίνει διεθνή στάρ και ντίβα. Αν μιλάμε για πραγματική στάρ, να λοιπόν, η Σοφία είναι. Με το Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, τι δίδυμο ήταν αυτό, από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια, τεράστια χημεία. Γάμος, αλλά ιταλικά, χθες, σήμερα, αύριο, δεν τους χορτανούμε να τους βλέπουμε. Εγώ προσωπικά, αγαπημένες μου οι ταινίες τους. Έχει πει η Σοφία Λόρεν, το σεξ απειλ είναι 50% αυτό που έχεις και 50% αυτό που οι άνδρες νομίζουν ότι έχεις. Επίσης, για τα πλούσια φυσικά προσόντα της, που περπατούσε δηλαδή και τρίζαν τα πατώματα που λένε, έχει πει, ό,τι βλέπετε το χρωστάω στο σπαγκέτι. Buon compleanno Sofia. Χρόνια πολλά.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Δεν κατάλαβα! Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα! Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι! Λέει ο άλλος, και τη γιαγιά! Πετάει και τη γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Love 97,5 στο πύλιο, το όμορφο πύλιο βρίσκεται ο θρύλος των Deep Purple και Rainbow Joe Lee Turner. Πύλιο, ό,τι πρέπει και για καλοκαίρι, αλλά τώρα το φθινόπωρο είναι το ιδανικό, ιδανικός προορισμός. Το χαίρεται λοιπόν ο Αμερικανός μουσικός που ήρθε στη χώρα μας για διακοπές, απολαμβάνει με θέα τη θάλασσα, το καφεδάκι του στην Ταμούχαρη στο Ανατολικό Πύλιο. Εξατρελαμένος από την ελληνική κουζίνα, θα κάνει και live εμφανίσεις μαζί με ένα σουηδικό συγκρότημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα τέλη του μήνα. Καλά να περάσει, σπουδαία ονόματα τιμούν τη χώρα μας και όχι άδικα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Gonna make you sweat. Καλημέρα. Τρίτη ώρα στο σταθμό που λατρεύετε, γιατί ποιος άλλος γεμίζει τις στιγμές σας, τις μέρες σας με μουσικάρες από 80s, 90s, πες μου ποιος που λέει και το τραγούδι. Είμαι η Βάσο Λούκα και αυτή την ώρα κοντά σας. Και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

97,5. Αυτό με το ζευγάρι που μπήκε με τον ύμνο της EuroLeague στο τραπέζι του γάμου του, το έμαθες εδώ στην Ελλάδα, ναι. Πιο κλασικό ρομαντικό τραγούδι, τα παιδιά είπαν να τα αλλάξουν. Εμείς πρωτοτυπούμε, λέει. Ωραίοι. Να ζήσουν ευτυχισμένοι πάντα. Τώρα διότινα, ή λατρεύουν το μπάσκετ ή πάνε για μεγάλο αγώνα με το γάμο. Και τα δύο έχουν χιούμορ όμως, εγώ εκεί καταλήγω και η ζωή τους θα είναι super. League, δεν ξέρω. Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν «Τι ραδιόφωνο ακούτε», εσύ τι θα πεις?
4: Σωστά το πας. Love 97,5.
3: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβα 97,5 λέμε για το φαινόμενο Ελνίνιο και το τι μπορεί να φέρει καιρικώς στη γη μας, συνήθως όχι κάτι καλό. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την κοιλάδα του θανάτου Παναγία μου. Στη Χιλή βρίσκεται η αλλιώς έρημος Ατακάμα, από τις πιο ξηρές ερήμους του πλανήτη με έκταση πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Το Ελνίνιο λοιπόν προκάλεσε ασυνήθιστες βροχοπτώσεις στην περιοχή με αποτέλεσμα να ανθίσει έρημος. Γέμισε χρωματιστά λουλούδια, παιδιά, μια εικόνα μαγεία πραγματικά. Μια όαση. Ροζ, μόβ, ωκεανός, έτσι θα το περιέγραφα. Στο έδαφος, λέει, της περιοχής υπάρχουν σπόροι 200 διαφορετικών λουλουδιών. Χρειάζονται συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, νάτο, για να ανθίσει. Και άνθησε. Μέχρι τέλη του Οκτώβρη λουλουδιαστεί η έρημος, μετά πάλι στην ξηρασία της. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Ας έχουμε μια καλή εβδομάδα. Το μεσημεράκι έφτασε. Εγώ πρέπει να σας αφήσω. Αμέσως τώρα είναι Φέλη Ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις. Ακολουθεί ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Από τη Βάσο Λιούκα, απειρά φιλιά. Αύριο στις 10 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

είναι τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ερμής και Δία σήμερα τα βρίσκουν μεταξύ τους, οπότε έχουμε αισιοδοξία, καλές κουβέντες και ευκαιρίες. Επιτέλους κάποιοι συνεννοούνται σε αυτό το σύμπαν. Κριέ μου, μια συζήτηση ή συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο περιμένεις. Μην μπεις όμως με φόρα, δεν ανοίγουν όλες οι πόρτες με κλωτσιά. Ταύρε μου, στη δουλειά μπορείς να βρεις λύση σε κάτι που σε απασχολεί και να οργανώσεις καλύτερα την εβδομάδα σου. Αρκεί να δεχθείς ότι το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει, χωρίς να καταρρεύσει ο πολιτισμός. Δίδυμε, ο Ερμής σήμερα σε ευνοεί και γίνεσαι ακόμα πιο επικοινωνιακός. Γνωριμίες, φλερτ και ιδέες έχουν ενδιαφέρον. Πρόσεχε μόνο μην ξεκινήσεις τρεις συζητήσεις και ξεχάσεις ποιον φλερτάρεις. Καρκίνε μου, σπίτι και προσωπικά θέματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Μίλα ανοιχτά και μην περιμένεις να καταλάβουν οι άλλοι τι θέλεις από τον τρόπο που έκλεισες ένα ντουλάπι. Λιοντάρι μου, ειδήσεις, συναντήσεις και επαφές σε ευνοούν. Μια πρόταση μπορεί να αξίζει την προσοχή σου. Άκουσέ την ολόκληρη πριν αποφασίσεις ότι ήταν δική σου ιδέα. Παρθένε μου, οικονομικά και επαγγελματικά μπορούν να πάνε καλύτερα. Αξιοποίησε μια ευκαιρία, αλλά μην την αναλύσεις τόσο που μέχρι να αποφασίσεις να έχει λήξει. Ζυγέ μου, ο Ερμής στο ζώδιό σου σε βοηθά να πεις τα σωστά πράγματα στους σωστούς ανθρώπους. Σήμερα το ταλέντο σου να τα έχεις καλά με όλους επιτέλους πιάνει τόπο. Σκορπιέ μου, μια πληροφορία ή συζήτηση στο παρασκήνιο μπορεί να σου φανεί χρήσιμη. Κράτησέ την για σένα. Δεν θα δυσκολευτείς, είναι σχεδόν ειδικότητά σου. Τοξότη μου, φίλοι και γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν έναν καινούριο δρόμο. Πες ναι σε μια πρόταση, αλλά πρώτα ρώτα πού πάτε και πόσο κοστίζει. Εγώ καιρε, επαγγελματικά μπορεί να έρθει αναγνώριση ή μια καλή συζήτηση. Δέξου το κομπλιμέντο χωρίς να ρωτήσεις αμέσως «Ωραία, τι θέλεις». Υδροχόε μου, νέες ιδέες, γνώσεις και σχέδια σε ανανεώνουν. Αν σου έρθει κάτι διαφορετικό, σημείωσέ το. Αυτή τη φορά μπορεί να το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Και ηχθή μου, οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Μίλα συγκεκριμένα. Το «θα καταλάβει τι εννοώ» έχει καταστρέψει περισσότερο κόσμο και από τον ανάδρομο Ερμή. Και αυτά ήταν τα άστρα για τη Δευτέρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε

0: κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έτσι ωραία και γκρουβάροντας είπαμε να ανοίξουμε μουσικά την νέα εβδομάδα λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5 με υπέροχο Forget Me Not απευθείας από τα 80's με τη φωνή της Patricia Russian εδώ στο Love στους 97,5 όπου ξεκινάμε άλλη μία μουσική εβδομάδα παρέα πηγαίνοντας και σήμερα μέχρι και τις 3 μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ραδιοφωνικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους. Για του λόγου του αληθές έρχονται πολύ έτσι ευείωνα κομμάτια για να συνεχιστεί ωραία το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Θα θυμηθούμε τη Δέσποινα Βανδύ που θα μας πάει βόλτα στα Ζήρου, σε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που έχει πει με την υπογραφή του Φίβου. Το τραγούδι σήμερα θα προηγηθεί ο George Michael μαζί με την Aretha Franklin στο αξέχαστο I Knew You Were Waiting For Me. Και πριν από όλα αυτά, εντός μουσικών συνόρων, με έναν ύμνο ανεξαρτησίας, όταν δεν σε νοιάζει γενικά τι λένε οι άλλοι. Δεν με νοιάζει, έρχεται σε λίγο αγαπημένο κομμάτι από τα ελληνικά 90s από την Ελένη Δήμου, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε, καλή διασκέδαση.

0: Get Lucky, πολύ αγαπημένο κομμάτι, μας πήγε βόλτα στα Zeros με Daft Punk, Pharrell Williams αλλά και Nile Rodgers να κυριαρχεί με την γνωστή funky κιθάρα του στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άλλο ένα από τα αγαπημένα που ακούτε εδώ στο Love, στους 97,5, εδώ που επικοινωνούμε στο Viber του Love 694-711-11 για τα μηνύματά σας, ή στο site του Love στο loveradio.gr. και βέβαια αν θέλετε να κάνετε το Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιερώνετε έστω λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε, και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για να κερδίσετε σούπερ δώρα από την Pizza Fan.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε όπως το συνηθίζουμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής να σχολιάσουμε τα τηλεοπτικά για την ακρίβεια κινηματογραφικά, παύλα, πλατφορμικά θα έλεγα, μιας και σε αυτό το σημείο συνήθως σας προτείνω ταινίες ή σειρές από το χώρο των πλατφορμών, μιας και έχουμε πια πολλές επιλογές στη διάθεσή μας. Μία σειρά πραγματικά πάρα πολύ καλή, την οποία την είχα έτσι να μην μου πολύ γεμίζει το μάτι. Νομίζω ότι την είχα στο Netflix στη λίστα μου μπορεί και 3-4 χρόνια. Είναι η σειρά What If. What If λοιπόν ο τίτλος, με πρωταγωνίστρια τη Ρενέ Ζελβέγκερ, μια πάρα πολύ αξιολογή και σημαντική ηθοποιό, άλλωστε δεν είναι τυχαία βραβευμένη με 2 Όσκαρ. Είναι η ταινία που είχε κάνει πριν την είναι μάλλον η σειρά που είχε κάνει πριν την ταινία που της χάρισε το 2ο Όσκαρ της, δηλαδή την ταινία Judy, στην οποία υποδίεται την Judy Garland, όπου κέρδισε για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Είναι ακριβώς πριν από εκείνη την ταινία λοιπόν η συγκεκριμένη σειρά. Η σειρά What If, μια σειρά που πάνω κάτω τα έχει λίγο όλα. Είναι και λίγο thriller, είναι και λίγο αστυνομικό, είναι και λίγο έτσι σασπενσάτο, έχει και λίγο συνέστημα, είναι και λίγο κοινωνικό. Πραγματικά όμως μια σειρά που δεν βαριέσαι ούτε λεπτό. Ένας κύκλος είναι, θα δείτε την ιστορία και θα καταλάβετε ότι δεν γίνεται να ήταν άλλος κύκλος, ένα season μοναδικό, με πραγματικά 10 επεισόδια που δεν τα βαριέσαι καθόλου. What If λοιπόν, αν το έχετε προσπεράσει, σας συνιστώ να κάνετε μια ανασκαφή, να το ξαναβγάλετε στην επιφάνεια, να το βάλετε στη λίστα σας στο Netflix και πιστεύω ότι θα περάσετε καλά με αυτά τα 10 επεισόδια της συγκεκριμένης σειράς.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
4: Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με τις υπέροχες Sis to Sledge ήταν 4, ήταν αδερφές και οι 4 ήταν πραγματικά We Are Family, ταιριαστά ο τίτλος του πρώτου τους άλμπουμ και το πρώτο single πριν γίνει επιτυχία το ομότιτλο, το We Are Family, ήταν το κομμάτι με το οποίο ρίξαμε την δεύτερη ώρα. Το αξέχαστο He's the Greatest Dancer εδώ στο Love, στους 97,5 στο ξεκίνημα μιας ακόμα νέας εβδομάδας που ευχόμαστε να είναι καταπληκτική. Μέχρι και τις 3 πάμε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα εδώ στο Love θα είναι κοντά σου όπως ήταν ο Διανόπουλος. Σε λίγο θα πάμε βόλτα στη Χαβάη, βόλτα στη δεκαετία του 2000 με ελληνικό κομμάτι, με την Άλκηση Πρωτοψάλτη να ερμηνεύει το γνωστό Πάμε Χαβάη. Θα προηγηθεί σε ατμόσφαιρα πιο ακουστική και πολύ αγαπησιάρικη και ο Chris De Burgh και το αξέχαστο The Lady in Red, και αυτής αμέσως πάμε να θυμηθούμε τη Μαρινέλα, τη μία και μοναδική Μαρινέλα, να τραγουδάει ένα από τα μεγαλύτερα hit της καριέρας της όσον αφορά την 70s εποχή της καριέρας της, όταν φλέρταρε με ήχους λίγο πιο disco και τραγουδούσε για τη γοητεία του σήμερα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, υπέροχο, πολύ αγαπημένο, ένα ξέχαστο Λαλούνα Λαλούνα από την Μπελίντα Κάρλαϊλ, που είναι περισσότερο ταυτισμένη βέβαια τόσες δεκαετίες μετά την επιτυχία και την καριέρα της, περισσότερο με το Heaven is a Place on Earth, όμως είχε κάνει και άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως το συγκεκριμένο κομμάτι, πολύ αγαπημένο Λαλούνα. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα τραγούδι που εκπέμπει Latin καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αλλά μιλάει και για τα φεγγάρια που ως γνωστόν τα έχουμε όλοι περιπολού. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν ασχολούνται με ζώδια, νομίζω ότι λένε ψέματα, όλοι ρίχνουν μία ματιά. Λέγαμε βέβαια κάποτε όλοι ρίχνουν μία ματιά, τότε που πρωταγωνιστούσαν οι εφημερίδες και είχαν τις αντίστοιχες στήλες. Τώρα θα λέγαμε ότι όλοι ρίχνουν, ναι, και πάλι μία ματιά όσον αφορά τα sites, αλλά περισσότερο ένα αυτή όσον αφορά την αναφορά των ζωδίων από τις τηλεοπτικές εκπομπές.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά: ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές? Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, το σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου!
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, του λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο μπλουτζίν σου. Μικρό πράγματα, διάφορα. Ρίχμενα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3, κάπως έτσι φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε μαζί απόγευμα, πήγα να πω από συνήθεια, όχι, στο 1 με 3 δεν μπορεί, ταιριάζονταν, ήμασταν αργότερα. Σε άλλο ένα μουσικό δίωρο που το περάσαμε παρέα, θα πω απλά, γιατί το μεσημέρι θα το κάνετε απόγευμα ευθύς αμέσως με την Έφη Μαλτέζου που ακολουθεί. Από τον Ποστόνα Γιαννόπουλου, λοιπόν, που ήταν κοντά σας από τη μία μέχρι και τώρα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Μία πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους. Ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας και ένα καλό βράδυ. Και φυσικά, ανανέωση του ραντεβού μας για αύριο στη μία με το αγαπημένο μας μουσικό μείγμα, με τα μεγαλύτερα διεθνή και ελληνικά 80s and 90s hits, αλλά και με μερικές βόλτες, μερικές στάσεις στα zeros. Αύριο, λοιπόν, στη μία και πάλι παρέα. Ωστότε, για χαρά, να είστε καλά.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερα μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά.

0: Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία. Και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
1: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Vamos a la playa, York, παιδιά. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά από αύριο το σκηνικό αλλάζει. Θα σου πω λεπτομέρειες για τον καιρό. Καλά, εντάξει, το καλοκαίρι θα έχει αναλαμπές, δεν τελείωσε ακόμη. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ μαζί μέχρι τις 5 να ακούσουμε τα 80s και 90s, να κάνουμε παρέα, να πιούμε τον καφέ μας μαζί, να επικοινωνήσουμε στο Viber 694-700-1111 και να θυμηθούμε. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Και ναι, το θέμα παραμένει πρώτο σε εκπομπές, δελτία και πάνελ. Σε πιάνει εκείνη η θλίψη εντωμεταξύ όταν ακούς ποια ήταν τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν. Πολλά. Μιλάμε για δυναμικό comeback. Καταρχήν θα εμφανίζονταν στο Nox μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη, ένα μουσικό σχήμα που είχε σχεδιαστεί και ήταν πολύ αναμενόμενο. Θα ήταν τηλεόραση ο Γιώργος στο The Voice of Greece, στη θέση του coach βέβαια, στο δημοφιλές talent show. Ετοίμαζε μεγάλες συναυλίες και επαιτειακά project. Το 33 χρόνια μαζό είχε προγραμματιστεί για την καλλιτεχνική του πορεία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και βέβαια πέρα από τις εμφανίσεις του της live ακούγονταν πλάνα για κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση, ακόμη και παραγωγές animation. Πόσο κρίμα!

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.

Μα με την πρώτη τη βροχή χωρίσαμε και ούτε ένα-δύο. Έτσι τελειώνουν καμιά φορά τα καλοκαιρινά ειδήλια. Έτσι ξαφνικά καμιά φορά τελειώνει και το καλοκαίρι. Μπαίνει το φθινόπωρο, μας χτυπάει ήδη την πόρτα, αλλά εγώ στο είπα, δεν θα είναι η τελευταία λέξη του καλοκαιριού αυτή η εβδομάδα. Έχει κι άλλα να μας πει, θα έχουμε ξανά άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ από αύριο ξεκινούν τοπικοί όμβροι, βροχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά θα επεκταθούν και πιο ανατολικά και νότια. Θα έχει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιμένουμε τη βροχή γιατί θα είναι λυτρωτική και αυτή την ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας που πραγματικά την έχουμε νοσταλγήσει.

Σας άρεσε, έτσι? Έχει πολύ καλοκαίρι μέσα του το La Isla Bonita. Αλμύρα, ηλιοβασίλεμα, θάλασσα, αγκαλιές. Λοιπόν, ψηφίστε. Ψηφίστε στην έρευνά μας που τρέχει στην κοινότητά μας στο Viber. Love97.5 Athens. Μπαίνεις εκεί, ακούς αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών και ψηφίζεις. Οπότε αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για δώρα από την Pizza Fan.

0: πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο,

0: Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

καιρό. Τι ωραία σινεμά με μια πορτοκαλάδα, όπως κάναμε πιτσιρίκια που παίρναμε εκείνη με το ανθρακικό, ενώ η μαμά και ο μπαμπάς φώναζαν, έλεγαν χωρίς ανθρακικό. Εμείς εκείνη θέλουμε, με τις μπουρμπουλήθρες. Λοιπόν, προλαβαίνουμε σήμερα να πάμε θερινό και είναι και πιο οικονομικό το εισιτήριο σε κάποια θερινά σινεμά. Αν μείνει σπίτι όμως, η Δευτέρα είναι ωραία για μαγειρικές, για παρέα στο μπαλκόνι και νοστιμιές. Αυτή την ώρα εμείς παρουσιάζουμε τις δικές σας συνταγές στον Love 97,5. Σε λίγο μία ακόμη στον αέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Αχ, τι ωραία συνταγή. Η Ματίνα από το Καλαμάκι μου στέλνει τα μυστικά της για το πώς θα φτιάξουμε τα τηγανιτά κολοκυθάκια, παιδιά, σαν τσιπς, τραγανά, να κάνουνε κράτς. Λοιπόν, τι κάνει? Πρώτα τα κόβει σε λεπτές φετούλες, 1,5 χιλιοστό περίπου. Τρία κολοκυθάκια φτιάχνει εδώ η Ματίνα, μου στέλνει και βίντεο. Είναι περίπου μια μερίδα τηγανιτά κολοκυθάκια σαν σνακ. Αυτά πάνε πολύ. Ή με τζατζικάκι ή με σος γιαούρτι. Λοιπόν, τα ρίχνει στο νερό να πληθούν καλά και μετά σε ένα τάπερ βάζεις το 1/3 του αλεύρι. Ρίχνει μέσα τα κολοκυθάκια, κλείνει το καπάκι από το τάπερ, τα κουνάει να αλευρωθούν καλά και μετά τα σουρώνει. Παίρνει ένα φαρδί σουρωτήρι και τα σουρώνει να φύγει το πολύ αλεύρι. Έχει ετοιμάσει σε βαθιά κατσαρόλα αντικολλητική ποιοτικό ηλιέλαιο, σπορέλαιο, και τα ρίχνει σε δυνατή φωτιά, τα ρίχνει μέσα και τηγανίζονται αυτά και ροδίζουν. Οπότε μετά πώς τα βγάζει, για να μην μπανιάσουν, δεν τα βάζει σε χαρτί κουζίνας, έχει βάλει στο ταψί μέσα, στο άδειο ταψί, μια σχαρίτσα και τα κουμπάει πάνω να φύγει το πολύ λάδι. Παιδιά, δοκιμάστε το, γίνονται καταπληκτικά, βγάζουν ήχο όταν τα τρως, κριτς κριτς.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά: ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές? Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, το σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου!
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καθαρό, δυνατό βλέμμα σίγουρα επηρεάζει τις αισθήσεις μας. Λοιπόν, τώρα ας κάνουμε ένα ταξίδι με τη φαντασία μας στον κόσμο των αισθήσεων, σε ένα κόσμο γεμάτο συνέστημα, ξενιασιά, μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, οι αισθήσεις μας επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά μας, τις αποφάσεις που παίρνουμε, το πώς αισθανόμαστε και τι καταναλώνουμε. Για σας τους επιχειρηματίες έχουμε πρόταση. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τον κόσμο των αισθήσεων, απευθυνθείτε στην εταιρεία Mega Systems και τους απόλυτα ειδικούς, εξειδικευμένους στο χώρο του Sensory Marketing. Καλέστε στο 211 10 99 500 για να μιλήσετε σχετικά με τις διαφορετικές εφαρμογές του πολυαισθητικού marketing που θα σας βοηθήσει να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Be My Lover, εσάς τους εραστές της γεύσης, της καλής μουσικής και της καλής παρέας, σας περιμένει ένα χορταστικό τριώρο με το Σωτήρη Καραμίτζα. Αμέσως μετά η Μέρη Βαρσάμι και στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου. Μην ξεχνάς, 7 με 10 το πρωί ακούμε Δημήτρη και Ιωάννα. Αμέσως μετά τη Βάσο Λούκα, 1 με 3 τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο και εγώ θα σας περιμένω στις 3 ακριβώς. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας. Bye.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 190.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα όπως κάνουμε έτσι καθημερινά. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα, κυρία μου. Όλες τις αλαμούρες, τις δίποδες θα τις σχολιάσουμε, θα τις πιάσουμε στο στόμα μας και θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να το διαβάσω, να το μελετήσω και άμα έχει ένα όμενα να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Και την πρώτη ώρα έχω και τι δεν έχω. Μαζονάκι έχω και Τούλα Γαρμπή έχω. Μάικλ Τζάκσον, συγχωρείτε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και εκεί που καθόμουν ήσυχα, ήσυχα και δεν πήραζα άνθρωπο, όπως καταλαβαίνεις, διαβάζω ένα δημοσίευμα και μου πέφτουν τα δόντια, κυρία μου, και γίνομαι σαν τη Μαλάμο. Λέει εδώ πέρα ότι ο Ακύλας από τη Eurovision στο θέατρο. Ο ρόλος έκπληξη που αναλαμβάνει. Και λέω τώρα εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, κυρία μου, κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι πηγαίνουν στο θέατρο. Εγώ δεν έχω ανέβει σε καμία σκηνή, ούτε σκηνή. Για κάμπινγκ, τίποτα όμως δεν ξέρεις. Και λέω, Παναγιά μου, τι είναι αυτή η παράσταση? Τι ρόλο θα κάνει ο Ακύλας που είναι τόσο ταλαντούχος και άφησε το τραγούδι, ένα τραγούδι έχει βγάλει και θα πάει στο θέατρο? Και διαβάζω μέσα ότι θα κάνει, λέει, το βασιλιά Τζούλιαν από τους πιγκουίνους της Μαγαδασκάρης. Ναι. Ακούστε με τώρα λίγο εδώ πέρα. Επειδή μερικές φορές γράφεται πράγματα τα οποία μας ταράζουν. Δηλαδή, λες, Παναγιά μου, τώρα και στο θέατρο ο Ακύλας μετά τη Στέλλα Μπεζεντάκου, ο Ακύλας στο θέατρο. Λες, όχι, παιδιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και το θέατρο κάποια στιγμή θα ευογγίξει, θα αντιδράσει. Κάτι θα κάνει, θα κλείσει τις πόρτες και θα κάνει τον βασιλιά Τζούλιαν, κυρία μου, αν ξέρεις αυτό. Μην ταραχτείς ότι θα κάνει τύπο αρχαία τραγωδία και θα βγαίνει και θα κάνει όι με και τα συνεφή και θα αυτοχαστουκίζεται. Όχι, μεντάμ. Θα κάνει το βασιλιά Τζούλιαν στους πιγκουίνους της Μαγαδασκάρης. Φοβερή παράσταση, να ξέρεις. Ο ρόλος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ο ρόλος θέλει ψυχή, ο ρόλος θέλει βιώματα. Ο ρόλος θέλει προσωπικότητα, κυρία μου, αυτός. Θέλει πόνο εσωτερικό να βγαίνει πάνω στη σκηνή, να ανατρεχιάζει ο θεατής. Άντε την επόμενη φορά και το ρόλο του Μικη Μάους. Τόσοι ρόλοι υπάρχουν εκεί έξω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία μου, από το κλασικό θέατρο. Μίκι Μάους, Γκούφι, Πλούτο. Σε παρακαλώ τώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν μπει σε μία ρότα.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Οι επιτυχίες που δεν σταμάτησες ποτέ να αγαπάς. Love 97,5.

Και έπεσε το μάτι μου σε μια συνέντευξη που έδωσε η Δάφνη Καραβοκύρη. Λέει για την εμπειρία της που είχε με τον υπνοθεραπευτή. Τι είδους εμπειρία μπορεί να έχει κάποιος με έναν υπνοθεραπευτή που μερικά χρόνια πριν στο χωριό του τον φωνάζει Νάσος ο Μπογετζής. Δηλαδή ο τύπος αυτός άφησε την Κέρκυρα που έβαφε τείχους, πατώματα, πρεβάζια, κάγκελα, να σας περάσω ένα χρώμα, να σας περάσω ένα ντουκόχρωμα πάνω στο κάγκελο. Και αυτός άφησε εκεί την επιτυχία που είχε στην καριέρα που είχε φτιάξει ως ελεοχρωματιστής Μπογιατζής και λέει θα γίνω τώρα υπνοθεραπευτής. Κοιμήσου, κοιμήσου, κοιμήσου. Είναι αυτό που λέει, κοιμάσαι όρθιος κανονικότατα. Και πήγε εκεί η Δάφνη Καραβοκύρη ως specialist δημοσιογράφος να εντοπίσει τι συμβαίνει τελικά όταν κάνεις υπνοθεραπεία, κυρία μου. Είναι αυτό που λέει, κοιμάσαι όρθιος κανονικά. Και την πήγε, λέει, πίσω, όχι στα πίσω δωμάτια, μαντάμι, ρέμισε λίγο. Την πήγε πίσω στον χρόνο. Την έφτασε στην εποχή των δεινοσαύρων. Όχι, μωρή Δάφνη, έλα πιο μπροστά. Έλα να τη ανέρχομαι. Και την πήγε στην εποχή τη Κλεοπάτρα. Μόνο που δεν τη χαστούκησε την Κλεοπάτρα, κυρία μου, η Δάφνη Καραβοκύρη, η specialist δημοσιογράφο, και να είχαμε πάλι αυτά τα Αθήνη Τσούνη, Τραλιάνη Παπαδρέου. Πάλι καλά τελευταία στιγμή τη γύρισε πίσω πάλι εδώ στην κανονική ζωή και αποφύγαμε τα χειρότερα, κυρία μου. Ακούς, ακούω να λες, αλλά σου λέει είναι σελή περίεργα. Μου διάσανε τα άκρα της. Ήταν σαν να πήγαινε αλλού. Μια ζάλη, μια σκοτωδίνη, πάρε ένα 50 ευρώ και διώξε από μπροστά μου το σύννεφο. Και όλα αυτά της τα έκανε, κυρία μου, ο Νάσος ο Μπογετζής, που τώρα είναι υπνοθεραπευτής. Ακούς, ακούω να λες.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: This is Radio Freedom.

ξεκινήσανε και οι πρωινές εκπομπές. Γιώργος Γιάνγκας, Ζήνα Κουτσελίνη, Σύση Χριστίδου, Κατερίνα Καινούριου. Η πρώτη εκπομπή ήταν, μάλλον η πρώτη μέρα των εκπομπών ήταν καταπληκτική. Πάρα πολύ αγάπη, πολύ αγάπη και πολύ συναδελφικότητα. Περίμενε. Μόλις βγουν τα νούμερα, να ξέρεις, θα πάει περίπατο και η αγάπη και η συναδελφικότητα και θα πιαστούν μαλλί με μαλλί. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάτι πολύ ωραία ρεπορτάζ που λέγανε «Ο αγιασμός στην εκπομπή της Σύσης Χριστίδου». «Ο αγιασμός στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου». Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Από πότε αποτελεί η είδηση ότι μια εκπομπή φωνάζει έναν ιερέα και κάνει αγιασμό? Να μην σχολιάσω γιατί κάνεις αγιασμό μέσα στο στούντιο επειδή ξεκινάει η εκπομπή. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει, στα πλατό που γίνεται ο αγιασμός, μετά ακούγονται μπινελίκια, βρίζονται, ξεμαλιάζονται, φτύνονται, πετάγονται πράγματα. Αλλά, κυρία μου, όμως, έχουμε αγιάσει πρώτα. Στην αρχή τη σεζόν έχει έρθει παπάς, μας έχει ραντίσει με τον αγιασμό, έχουμε φιλήσει χέρια, έχουμε φιλήσει σταυρούς, είμαστε πάρα πολύ θρήσκοι, είμαστε πάρα πολύ τη αγάπη και τη ηρεμία μέχρι την επόμενη ημέρα. Και κάθονται όλοι σειρά με τα χεράκια τους έτσι πιασμένα, με ένα ύφος είναι λες και παίζουμε στον Ιησού από την Ναζαρέτ, κομπάρση. Σου λέει, α, και αυτό είναι είδηση τώρα, είναι είδηση ότι μία μέρα πριν οι φωτογραφίες, αυτά τα site, ο αγιασμός στην εκπομπή της Ιησού Χριστίδου. Καλά, καλή, ρεμίστε λίγο. Δεν ότι έγινε και η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Α, ηρεμήσουμε λίγο πια. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχουν θέματα να γράψουν και τα site, το δέχομαι και αυτό, και γράφουν ό,τι τους κατεβαίνει στο κεφάλι. Πάντως μετά από τον πολύ αγιασμό έρχονται αυτά που βγαίνουν στα παράθυρα, που ουρλιάζουν, που ξεκατηνιάζονται, που μου αλληλομουτζώνονται, που αλληλοκατηγορούνται. Είναι που βγαίνει το δαιμόνι από μέσα της, κυρία μου, γιατί είναι όλοι δαιμονισμένοι και με τον αγιασμό και βγαίνει έξω το δαιμόνιο. Τι ξέρω πραγματικά, κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί και δεν μου το έχουν πει.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα.

0: Καλές προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει εννοούμε να σας απαντήσω. Μία ακόμα εβδομάδα Σεπτεμβρίου μόλις έχει ξεκινήσει και έχω φοβερές ειρηνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium για την δεύτερη μας ώρα. Και βλέπω, α, Σάκη Ρουβά σου έχω, Χατζηγιάννη σου έχω, Αλκαίο σου έχω, Pet Boy σου έχω, Ελπίδα και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι, μη φύγεις, μη λακίσεις, επιστρέφω.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήμουνα μάνα μου στη Μαρτυρική Μεγαλώνησον. Επήγα ένα ωραίο τριημεράκι και θα δώσω κάποιες συμβουλές. Δεν είμαι ο ευτύχης μπλέτσας, κυρία μου, αλλά και εμείς έχουμε κάνει τα ταξίδια μας. Πρώτον, αν πάτε ποτέ στην Κύπρο, δεν θα πάρετε ποτέ ταξί από το δρόμο. Ποτέ. Ποτέ. Είναι το ταξίμετρο μια άγνωστη τεχνολογία, εξωγήινη. Για την ίδια διαδρομή μας ζητήσανε 4 διαφορετικοί ταξιτζίδες ένα ποσό διαφορετικό. Ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε μέσα. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Δεν σου λέω τώρα για να πληρώνεις με κάρτα και τέτοια. Με κοιτάγανε με βλέμμα δολοφονικό. Είναι ότι τύπου πού ήρθε το κακομί που τα πληρώσει και με κάρτα. Εν τω μεταξύ, άντε και να συνεννοηθεί, κυρία μου. Πήρα τον κύριο Μπάμπο, ένα με πήγαινε μάνα μου στην κανέλα, ένα κλάμπο που τραγουδάει ο Μαυρούκης Μαυροχείου. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Μας είπε ο κύριος Μπάμπο στον δρόμο, μαρά μου, κύριε Πεζοβρομούα, δεν μπορώ να σταματήσω απόξω. Ένα κάμινης μου λέει στα φώτα δεξιά. Πού να κάνω, στα φώτα μαρά μου, ένα κάμινης δεξιά. Του λέω, τι εννοείται, στα φώτα μαρά μου, δεν καταλαβαίνει στα φώτα. Του λέω, να σου πω κάτι, μεσχιέ, δεν είμαι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια να μου τα λες 3 φορές για να βρούμε όλοι μαζί την απάντηση. Τι είναι τα ρημαδιασμένα τα φώτα. Μάνα μου, σου λαλώ τα φώτα, ένα κάμπρι δεξιά, στα δείχνω δαμέ. Λέω, συγγνώμη, 1 ώρα εννοεί στα βανάρια για φώτα. Και εγώ του λέω, τι νομίζω ότι είμαι, ο Πέτρος Κουσουλός, να βγάλω άκρη για το έγκλημα που έχει γίνει στην Αγιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 1 ώρα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε για τα φώτα και τα βανάρια. Αν ήμουν η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, θα βάζα και 1 ωραία περούκα καρέ μαύρο και θα τελειώνει η υπόθεση. Συνεννόηση 0. Και φτάσαμε μάνα μου στα φώτα, ενέ κάμερα δεξιά. Ο κύριος Μπάμπος μας ευχαρίστησε πάρα πολύ που αντέξαμε όλη αυτή τη διαδικασία των ερωτοαπαντήσεων, της ανακρίσεως. 1 ώρα να συνεννοηθούμε που θα κάνουμε δεξιά. Τελικά κάναμε ευτυχώς. Φτάσαμε. Τι ωραίος υπέρλαμπρος ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Μέσα στην πέρλα, μέσα στο χρυσό, μέσα στο διαμαντικό. Το ζήσαμε κι αυτό.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Δεν κατάλαβα! Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα! Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι! Λέει ο άλλος, και τη γιαγιά! Πετάει και τη γιαγιά, λέει, ναι ρε και τη γιαγιά! Ναι ρε και τη γιαγιά!
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί, στον Love 97,5.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αίτηση αδίδακτρα. So easy.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

σε πάω τώρα σε τηλεοπτικά νέα, να ξέρεις. Έχετε δει καθόλου την σειρά Μπλε Ώρες που παίζει στο Sky? Ο Θεός σας έχει φυλάξει. Πέρα από το γεγονός ότι παίζει η μία, η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η Κατερίνα Στικούδη, η οποία παίζει σαν να έχει χαλάσει κασέτα. Δηλαδή, κάνεις κάτι κοντινά στην Κατερίνα Στικούδη, άβαφη, που δεν κουνιέται. Φρύδι, στόμα, λοβό, αυτιά, μαγούλα, πηγούνια, τίποτα δεν κουνιέται. Αλλά είναι πάρα πολύ δραματική. Είναι πάρα πολύ. Είναι αυτό που σφίγγεσαι ενώ έχει πιάσει η κυλίτσα σου και δεν πρέπει να πας του άλλου πουθενά, να κάτσεις εδώ πέρα και δεν προλαβαίνεις που σφίγγεσαι και από το πολύ σφίξιμο δακρύζεις. Πολύ ωραίο. Πρώτου γυναικείου ρόλου δραματικού το βραβείο. Και εκεί που κάθομαι ήσυχα έτσι και βλέπω το επεισόδιο μετά, Sky Ivana Barba. Και αρχίζει τα δραματικά. Εκείνη την ώρα λάτρεψα, αγάπησα και ζήλεψα τον ειδίποδα. Λες, Χριστέ μου, γιατί το βλέπω αυτό το πράγμα? Βγάζεις από το πουθενά καταράκτη χωρίς λόγο και αιτία. Έλεγες, είναι κανονικό επεισόδιο ή είναι πρόβατο αυτό που βλέπω? Αποκλείεται να είναι αληθινό. Αποκλείεται. Η Ivana Barba, η οποία ήταν σε αυτό το mood, δεν γίνονται πράγματα. Σε αυτό το mood ακριβώς έκανε τη δραματικά, πάρα πολύ δραματικά. Και λες, από πού να φυλαχτώ? Από την Κατερίνα Στικούδη που σφίγγεται να δακρύσει ενώ η μούρη είναι ατσαλάκωτη, δεν υπάρχει τίποτα σαν το Madame Tissot, ή η Ivana Barba, που είναι πάρα πολύ κούκλα, είναι πάρα πολύ σεξι, αλλά είμαι και πάρα πολύ καλή στις δραματικές σειρές. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι το ξεκινήσανε δραματικά και θα τους βγει σε κωμικό σε λίγο. Είναι, δηλαδή είναι τύπου ακραία κωμική σειρά, να το δείτε, να γελάσετε. Αλλά με τη βοήθεια κοινού, μην είστε μόνοι σας, είναι επικίνδυνο αυτό που θα κάνετε. Είναι άκρος επικίνδυνο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αφήνω το προηγούμενο και σε πάω τώρα σε άλλη σειρά που έπεσε στο μάτι μου. Η σειρά Μαύρα Πουκάμισα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Το έβλεπα, κυρία μου, το είδα και αυτό, γιατί εγώ έρχομαι εδώ πέρα και σου λέω πράγματα που βλέπω. Όχι που μου τα λένε. Τις οικογενειακές σειρές τις έχετε δει? Πάρα πολύ ωραία. Τα διλήμματα ζωής. Διλήμματα ζωής. Ναι, αυτό χωρίς την καινούριου. Αλλά βράδυ. Είναι και ο κύριος Μυριαγκός, ο οποίος είχε υποδεθεί και τον Καποδίστρια, και βλέπεις τηλεόραση, βλέπεις τη σειρά και λες, εκεί κάποια στιγμή θα μου πει, εσύ πατάτα έφαγες, έφερα πατάτες, εσύ πατάτες θα φας. Και από την άλλη είναι και ο Μπισμπίκης, ο οποίος είναι πάρα πολύ βαρύς, μπορεί μόνο μαύρα που κάμισα, δηλαδή η στυλίστρια της σειράς είναι πάρα πολύ τυχερή, είναι όλα μαύρα, σε μπλακ αποχρώσεις, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, και είναι και η κοπέλα η οποία είναι το μήλο της έρηδος, κυρία μου, καλά δεν είναι και να τρελαθείς κιόλας, δεν είναι τύπου, να σου πω τώρα, η Άννα Μαρία λογοθέτησε καλύτερά τη. Εντάξει. Δεν είναι να πει, α, Παναγιά μου, σκοτώνονται στα πόδια τη παλικάρια. Είναι μια κοπελίτσα, κανονική. Μην τρελαίνεσαι κιόλα. Αλλά, κυρία μου, μεγάλη σουρλουλού αυτή. Μεγάλη. Μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Αναποφάσιστη, κυρία μου. Αλλά θα βάλει του φίλου να τσακωθούν, κυρία μου. Και φοράνε και μαύρα πουκάμισα. Και το μαύρο, κυρία μου, αν λερωθεί με αίμα, δεν βγαίνει. Διότι πρώτον ξεθροιάζει το μαύρο και ο λεκέ παραμένει λεκέ. Δηλαδή, ότι είναι θεατής, έχει να σκεφτεί και αυτά. Χωρίς λόγο και αιτία, μας βάζεται και αγχωνόμαστε. Και παίζουν όπως παίζουν, τέλος πάντων. Έχω και το άγχος του, λέει, και εσέ παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερα μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερα μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερα μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Την τρίτη μας και τελευταία ώρα έρχεται. Ω, τι βλέπω. Πασχάλη σου έχω. Ναι. Χάρη το ου διπλωμένο σου έχω. Άρα, βίσσι, μάνα μου. Κακά κορίτσια, Σοφία, βόσου. Καλέ, γίνεται χαμός. Μη φύγεις. Έχω κι άλλα να σου πω. Για ζήνες, για λιάγκες, για καινούργιο, για τα πάντα όλα. Κάτσε και έρχομαι.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Sit together on the sofa.

Και σήμερις έτσι το πρωί ξεκίνησαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, κυρία μου. Ναι. Όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, όλοι πάρα πολύ ευτυχισμένοι, πάρα πολύ χαμογελαστοί. Μετά θα τσακωθούν και θα φύγουν οι μισοί. Τέλος πάντων, θα πάω στα ωραία νέα της ημέρας. Η είδηση της ημέρας είναι μία. Η Κατερίνα, καινούργια κυρία μου, συνάντησε την Ιωάννα Τούνη που στο Παρίσι. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Είχε πάει μετά του συζύγου η Κατερίνα καινούργιου και του παιδιού. Και λέει, μια πούμε στο Παρίσι. Πρώτα θα δω τον Εμμανουέλ Μακρόν, να πούμε τα δικά μας έτσι να περάσει λίγο η ώρα. Να δω και την Μπριζίτ να μου δείξει πώς ρίχνεται χαστούκια έτσι να κάνω ένα πράκτης. Και σου λέει μετά τον Εμμανουέλ Μακρόν, κυρία μου, η δεύτερη προσωπικότητα του Παρισιού είναι μία, η Ιωάννα Τούνη. Και πήγε, λέει, εκεί στην επιχείρησή της και καταδέχτηκε η Ιωάννα Τούνη, η βασίλισσα του Κουασόν, κυρία μου, να κάνει κάποιες δηλώσεις στην κάμερα του Σούπερ Κατερίνα, κυρία μου, για το εγχείρημά της, το επιχειρηματικό εγχείρημα, το πώς κατάφερε, κυρία μου, να πάει και να ανοίξει κρουασαντερί. Καλά, δεν άνοιξε και πυρηνικό σταθμό να πει. Δεν είναι ότι άνοιξε αυτοκίνητο βιομηχανία. Δηλαδή, μην λολένεστε. Ναι, θα μου πει. Μπράβο, η κοπέλα, συγχαρητήρια. Πήγε και άνοιξε ένα κατάστημα στο Παρίσι που πουλάει κουασάν. Δεν άνοιξε να πει, α, Παναγιά μου, έκανε τα εγγένεια στα νέα ηλίσια παιδεία. Μην λολένεστε, αλλά μίλησε. Η επιτυχημένη επιχειρηματία, κυρία μου, η βασίλισσα των influencer, νούμερο ένα σε όλα, με πάρα πολλά λεφτά. Νούμερο ένα στο Instagram. Είναι πολύ πετυχημένη, είναι πολύ διάσημη, έχει πάρα πολλά λεφτά. Ήδη τα λέει για τον εαυτό, δεν τα λέω, κυρία μου. Και τώρα είναι όμως είναι και ιδιοκτήτρια καταστήματος πώλησης κρουασάν. Και πήγε εκεί και η Κατερίνα καινούργια και λέει: παρακαλώ, δύο κρουασάν με πραλίνα, τσικουλάτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Να μας κάνει και η πρόεδρος εδώ, η ιδιοκτησία, η επιχείρηση, η ίδια μας κάνει δύο δηλώσεις στην κάμερα του κινητού μου. Εγώ έχω μία φίλη που έχει ανοίξει ένα μαγαζί με εσώρουχα που λέει βρακιά και σουτιάν. Μήπως θα τη κάνουν και αυτήν μία έτσι, μία εξομολόγηση ψυχής. Πώς κατάφερε να ανοίξει ένα μαγαζί με κλώτες, κυρία μου? Είναι πολύ δύσκολο, Σου λένε στον επιχειρηματικό κόσμο είναι τρεις. Ο Νάσης η Τούνη και οι φίλοι μου με τις κλώτες. Δηλαδή σου λέω τώρα, δεν σου λέω βλακίες τώρα, πράγματα σου λέω σοβαρά. Είναι το επιχειρήν της χώρας. Και έξω εξαπλωνόμαστε, κυρία μου, γύρω-γύρω, σαν την πανούκλα. And we go a little something like this. Get it.

Οι αποκαλύψεις για το περιβόητο ιατρείο της Καρνάδου είναι συνεχόμενες, κύριε μου. Δείχνουμε κάθε μέρα και από μία καινούργια αποκάλυψη. Τώρα μίλησε και ο υπνοθεραπευτής και είπε στους δημοσιογράφους ότι με ξεφτυλίσατε. Με ξεφτυλάτε χωρίς λόγο και τι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που του έστειλε η άλλη τη φωτογραφία με τον Μπατζονάκη Τέζα στο κρεβάτι, που την έστειλε στον υπνοθεραπευτή. Σου λέει, κοιμάται τώρα, ματιασμένος είναι, νισταγμένος είναι, τι να είναι, αντί να καλέσει το 166. Αηδίες τώρα. Τι να σου κάνει το ΕΚΑΒ, κυρία μου και Ευαγγελίσμα και το ελπείς, όταν έχεις έναν άνθρωπο υπνοθεραπευτή, σου λέει, κοιμήσου, αγγελούδι μου, κοιμήσου, νάμι, και τον κάλεσε ο εισαγγελέας, πήγε λέει, και μίλησε 2 ώρες και μετά είπε ότι με ξεφτυλάτε, χωρίς λόγο και τι, εγώ τι είμαι, ένας απλός ανθρωπάκος είμαι, κυρία μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το γιατρείο, μόνο εγώ δεν είχα πάει καλέ. Παρουσιαστές, τραγουδιστές, ηθοποιοί, πολιτικοί, επιχειρηματίες, τα πάντα όλα. Όλο το αφάνγκατο, κυρία μου, πήγαινε εκεί πέρα και του πουλάγανε παπάντζα. Μιλάμε για τρελή παπάντζα. Έλεγε ο άλλος ο ηθοποιός που είναι και στην ΕΡΤ παρουσιαστής, δεν θυμάμαι καθόλου, στο πρωινό Σαββατοκύριακο, ότι είχε πάει σε έναν, έδωσε 500 ευρώ. 500 ευρώ επίσκεψη, με τα χέρια λέει στην ανάταση και του έπιανε τις παλάμες, του πίεζε τις παλάμες, κλίτς, κλίτς, κλίτς, κλίτς, και του έλεγε: «Α, έχεις δυσανεξία, με σώλετε και παρακαλώ, στο μαρούλι. Έχεις δυσανεξία στη λακτόζη». Και δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα που έχεις δώσει αυτά τα μαύρα 500 άρικα και λες: «Μήπως αυτό με κοροϊδεύει, μήπως με δουλεύει, γιατί να σηκωθώ όρθιος με τα χέρια στην ανάταση και να μου ζουλάει τις παλάμες». Δηλαδή, θυμάστε τη Μαντάμ Ζαΐρα που έτρωγε το γιαούρτι. Το πλήρες, γιατί το απλό, το 2% δεν λέει πολλά το γιαούρτι. Μάζαγε και τον Άνηθο και τον Μαγιντανό και έλεγε πράγματα. Έπαιρνε μόνο 5.000 δραχμές, όχι 500 ευρώ. Δηλαδή, είσαι που είσαι ζαβός. Δίνεις και 500 ευρώ. Όχι, κυρία μου, προτιμώ να μην μου πει τίποτα. Τι είμαι, καλέ, Τελετάμπης, τι είμαι και με ζουλάς. Λες και θα βγάλω ήχο, τα play school. Σε παρακαλώ.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλλες των Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
3: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και μέσα σε όλα, κυρία μου, τώρα έχουμε να διαχειριστούμε και το όσο λέει ο γονίδης επί πίστας. Δηλαδή, πας στα μπουζούκια και βλέπεις ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Μην τον πιέζετε. Αφήστε τον στην ησυχία του. Έχει πετάξει μαζί σου σε κάθε νησί σου. Τι λέει το άσμα. Μην εκεί καλέ. Στο λαϊκό πρόγραμμα. Άσε τα υπόλοιπα να πω και να μιλήσω. Έχετε πάθει όλοι Πλούταρχο και μάλλον όλοι σφακιανάκι που πρέπει να πούν και δύο λόγια από την πίστα. Τίποτα. Βγες τραγούδα, κάνε μόκο, μη μιλάς. Πες πέντε νότες, πέντε τραγούδια και γεια σας και αντίο σας. Είπε το «Εμείς είμαστε καλά, ο Γιώργος πέθανε», απευθυνόμενος στην Άντζελα Δημητρίου, η οποία Άντζελα Δημητρίου είχε και μία βραδίνουσα κατάσταση μέχρι να αντιληφθεί τι είπε, τι υπόθηκε, γιατί το είπε. Κοιτούσε στο χάος και η Άντζελα. Ο Γονίδης επίσης κοιτούσε στο χάος. Δύο χάοι μεταξύ τους συναντηθήκανε. Δεν ήξερε ο ένας τι λέει στον άλλον, κυρία μου. Δηλαδή, έβλεπες και αποκλείεται. Υπάρχει κενό μεταξύ Συρμού και Παπάθρας. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Μετά καταλάβανε εκεί πέρα φίλοι συνεργάτες ότι αυτό που υπόθηκε είναι ο λίγο χοντράδα. Και λέει έτσι τώρα, στα μάτια μου, θα κάρεις μετακόμιση. Διότι ο σταμάτης των γνωστών, κυρία μου, μετακινεί πράγματα. Σκέψη. Που αυτή η σκέψη όμως δεν τον πολύ βοήθησε να μετακομίσει τις λέξεις και να μην ακουστεί αυτό που υπόθηκε από αυτόν, από το μικρόφωνο με την Άντζελα κάτω, όπως σας είπα, να κοιτάει το απόλυτο κενό. Ένα κενό που μεγαλώνει. Πάντως, αν έχετε μια μετακόμιση, μια αλλαγή διακόσμησης, τηλεφώνησε στο ταμάτι. Μόνο με τη σκέψη μετακομίζει. Κρεβάτια, τραπέζια, ψυγεία, κουζίνες, θερμοσύφωνες, τα πάντα όλα. Με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Ο νέος Σπύρος Σούλης είναι εδώ. Άλλαξε το τώρα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνουμε ελαφρά παιδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στις 5 ώρα το απόγευμα στην απόλυτη ραδιοφωνάρα στον Love 97,5. Θέλω να σου πω ότι τρέχει μια μουσική έρευνα. Μπες τώρα μέσα στο προφίλ μας, στην ομάδα μας, στο Viber Love 97,5 και ψήφισε στη μουσική μας έρευνα. Διότι μέσα από αυτή την έρευνα καταλαβαίνουμε τι γουστάρεις, τι θες και τι δεν θες να ακούσεις. Μπες τώρα στη μεγαλύτερη μουσική παρέα του Viber Love 97,5 και ψήφισε. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντιός και αμίγκος. Μαζί ντουέτο. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους από που και αν μας ακούτε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Love 97,5. Όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει πλέον, συναντιόμαστε ραδιοφωνικά τα απογεύματά μας εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας και τα λέμε. Κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση μέσα από τα δικά σας μηνύματα που μας στέλνετε εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Μέχρι και τις 10 λοιπόν, περιμένω τις σκέψεις σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φυσικά στο 694-711-11. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, να πούμε χρόνια πολλά σε αυτό το ιδιαίτερο και σπάνιο όνομα και να πούμε ότι ενώ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, η σεζόν πάντα, παιδιά, ξεκινά όταν ξεκινούν τα πρωινάδικα στην τηλεόραση. Σήμερα λοιπόν είχαμε πρεμιέρες, πήγανε πάρα πολύ καλά, όλοι ήταν υπερβολικά χαρούμενοι. Να δω αύριο πώς θα είναι, όταν θα δουν τα πρώτα νούμερα της AGB, γιατί δεν μπορούν όλοι να χαμογελούν σε αυτή την πλάση. Πάμε να δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, τι έχουμε να συζητήσουμε, τι έχουμε να σχολιάσουμε. Πολύ υλικό παίρνουμε κι εμείς από αυτές τις εκπομπές. Καλή αρχή σε όλους να ευχηθούμε. Καλή σεζόν επισήμως λοιπόν για όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε εμείς το μουσικό μας ταξίδι με την Αλέξια και με τα κορίτσια που ξενυχτάνε με ένα μυστικό, αλλά εμείς απόψε αυτό το βράδυ θα είμαστε αγόρια κορίτσια, θα ξενυχτήσουμε παρέα με πολύ θετική διάθεση, χωρίς κανένα μυστικό, γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα από κανέναν.

Βλέπετε, πολύ σεξι έχουμε ξεκινήσει σήμερα. Απότερο σκοπό μα να σα ανεβάσουμε το κέφι. Μέχρι και τι 10 θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Υπέροχε μουσικέ επιτυχίε ακολουθούν. Τι να σα λέω τώρα. Ρουβά, Χριστοφόρου, Μαντό, Λιβιεράτο, Βανδί και σα έχω πει μόνο τα ελληνικά. Γιατί έχουμε και ξένα, παρακαλώ. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Μέχρι και τι 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα, θα τα λέμε. Πάμε όμω να ρίξουμε μια ματιά στη Eurovision, στα νέα που έχουμε από αυτό το μουσικό διαγωνισμό που τόσο πολύ σα ενδιαφέρει από τώρα. Φανταστείτε δηλαδή τους επόμενους μήνες τι έχει να γίνει. Έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία μετά από λίγα χρόνια ξανασυμμετέχει στο διαγωνισμό. Η απουσία ήταν ορατή για μας, γιατί η αλήθεια είναι πως παίρνουμε βαθμολογίες από τους Βαλκάνιους. Οπότε, παιδιά, αυτό είναι πολύ θετικό για την Ελλάδα. Όσο περισσότερες βαλκανικές χώρες συμμετέχουν, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα για εμάς σε επίπεδο βαθμολογίας. Και θα σας πάω και μέχρι τη Βρετανία, που τι να πούν και αυτοί δηλαδή, που φιγουράρουν κάθε φορά στις τελευταίες θέσεις. Το έχουν πάει όμως τώρα ένα βήμα παραπέρα, γιατί έχουν ξεκινήσει επίσημη κοινοβουλευτική έρευνα, ναι, καλά ακούσατε, για τις συνεχείς αποτυχίες τους στο διαγωνισμό. Σου λέει λοιπόν ότι όλη η επιτροπή θα φέρει το θέμα αυτό στην αντίστοιχη βουλή της Βρετανίας, τέλος πάντων, και εκεί θα εξεταστεί το θέμα γιατί παίρνουν τόσο χαμηλές βαθμολογίες. Να θυμίσω ότι στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision η Μεγάλη Βρετανία ήρθε τελευταία, είχε πάρει μόλις ένα βαθμό και από το κοινό μηδέν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό τους προβλημάτισε. Σου λένε πρέπει να εξετάσουμε και τους ειδικούς που αποφασίζουν και τα στελέχη του BBC και το τι στέλνουμε λοιπόν στο διαγωνισμό, αλλά και το τι γίνεται με τις ψηφοφορίες. Αυτά λοιπόν από τη Eurovision. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Γιώργο Μαζωνάκη.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κάτι πολύ σπουδαίο συμβαίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη παγκοσμίως. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που θα μείνει για πάντα αξέχαστος και αθάνατος, κατέκτησε λοιπόν τη θέση νούμερο 35 στη παγκόσμια ψηφιακή κατάταξη καλλιτεχνών, γιατί σημείωσε μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική μουσική. Ποτέ κανένας Έλληνας καλλιτέχνης δεν έχει ανέβει σε αυτή τη θέση. Είναι νούμερο 35 παγκοσμίως στα stream. Αυτό έγινε μετά την ξαφνική απώλειά του, όπως καταλαβαίνετε, στις 9 Σεπτεμβρίου. Συγκινηθήκαμε όλοι βαθιά, στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά την ίδια στιγμή έχει στραφεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο έργο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό συνέβη γιατί όλοι μας αρχίσαμε στα streams να ψάχνουμε οι Έλληνες τα τραγούδια του Γιώργου και να τα ακούμε, αλλά επειδή υπάρχει πολύς ελληνισμός παγκοσμίως, η ελληνική ομογένεια λοιπόν σε διάφορα σημεία του πλανήτη άρχισε να ψάχνει μανιωδώς και να ακούει τα τραγούδια του Γιώργου, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό οδήγησε σε αυτή την εντυπωσιακή άνοδο. Είπαμε, είναι στη νούμερο 35 θέση στην παγκόσμια ψηφιακή κατάταξη για όλους τους καλλιτέχνες. Είναι κατακόρυφη αύξηση των streams τις τελευταίες ημέρες. Ξεπέρασε στη διεθνή λίστα, να ξέρετε, παγκόσμιους αστέρες της μουσικής. Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε. Για παράδειγμα, άφησε πολύ πίσω του κατά 10 θέσεις Billie Eilish, Kanye West και Oasis. Και θέλετε να σας πω ακριβώς πάνω από το Γιώργο Μαζωνάκη ποιο όνομα φιγουράρει? Η Lady Gaga. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και κάπως έτσι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει για πάντα στις καρδιές και στις ψυχές μας, και το έργο του θα το ακούμε φυσικά συνέχεια.

Λοιπόν, αγαπημένη ομάδα και παρέα του Love 97,5. Εμείς, όπως ξέρετε, εδώ αγαπάμε πολύ τις ειδήσεις που γίνονται viral, τις παράξενες, τις αστείες που μας έρχονται από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Τα πράγματα όμως, κάποια στιγμή, όσο αστεία και αν είναι, μπορεί να είναι και σοβαρά. Και κυρίως με το φαγητό. Σας λέω πολλές φορές, πηγαίνετε να φάτε ένα κανονικό φαγάκι, να χορτάσετε κιόλα σε μια ταβερνούλα κλπ. Όχι, θέλετε τα γκουρμέ. Προσέξτε τώρα τι έγινε στη Σεούλ, γιατί μπορεί να έρθει και στη χώρα μας, να ξέρετε κάτι τέτοιο. Εκεί λοιπόν στη Σεούλ υπάρχει ένα εστιατόριο. Μισελενά το παρακαλώ, δύο ο αστέρια Μισελέν. Είναι το Εβετ στην Νότια Κορέα. Εκεί λοιπόν σέρβιραν ένα πολύ ωραίο επιδόρπιο, ένα πολύ ωραίο γλυκό έτσι σορμπέ, που συνήθως είναι γαρνιρισμένα αυτά με αποξηραμένα φρούτα. Όχι, εκεί το σέρβιραν με αποξηραμένα μυρμήγκια, παρακαλώ. Πανάκριβο, το είδα, το έψαξα, πήγαιναν. Οι άλλοι τα σκάγανε, σου λέγε, να είναι τόσο ακριβό. Είναι κάτι special. Το φάγανε, αλλά πραγματικά το εστιατόριο αυτό έφαγε την ίδια στιγμή και ένα πρόστιμο 15 εκατομμυρίων γουόν. Αυτό είναι πάνω από 15.000 ευρώ, να ξέρετε. Γιατί ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιούσε αυτά τα μυρμηγκάκια χωρίς να είναι νόμιμα, γιατί παραβίασε το νόμο περί υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η εντομοφαγία είναι μια νέα τάση, να ξέρετε. Όμως τι γίνεται. Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με έντομα, σου λέει τώρα ο νομοθέτης, που μπορείς να χρησιμοποιείς στα φαγητά που είναι βρόσιμα. Αυτός λοιπόν ο ιδιοκτήτης είχε πάρει κάποια μυρμηγκάκια, τα οποία δεν ήταν εγκεκριμένα. Και ο λόγος ήταν γιατί όταν φτιάχνουμε ένα γλυκό δεν θέλουμε να έχει λίγο και μια εσάνς, μια όξινη έτσι γεύση. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτά τα μυρμηγκάκια έδιναν αυτό το κάτι παραπάνω στο γλυκό, το τρώγανε, το φωτογράφιζαν όλοι, ενθουσιασμένοι εντωμεταξύ με τα μυρμήγκια, το ανέβαζαν στις φωτογραφίες, το είδαν οι υγειονομικές αρχές από τις φωτογραφίες και τις κριτικές του εστιατορίου και να σου το πρόστιμο. Παιδιά, προσέχετε πάρα πολύ καλά που πάτε να φάτε και κυρίως τι τρώτε.

Με μουσικά νέα επιστρέφω λοιπόν και πάμε στη διεθνή μουσική σκηνή, γιατί αυτή την Κυριακή έχουμε και τα MTV Video Music Awards για το 2026, όπου ναι λοιπόν είναι γεγονός, η Madonna επιστρέφει επίσημα στη σκηνή των MTV μετά από 23 ολόκληρα χρόνια απουσίας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι πως περάσαν τόσα χρόνια. Η βασίλισσα της pop δεν σταματάει να μας εκπλήσει, θα ανοίξει όπως καταλαβαίνετε τη φετινή τελετή απονομής και θα τραγουδήσει ζωντανά λοιπόν, οπότε βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προετοιμασία τη ζωντανή τη εμφάνιση. Την Κυριακή, λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου, ο Snoop Dogg θα είναι ο οικοδεσπότη τη Μεγάλη Βραδιά. Και να πω εγώ για την ιστορία ότι έχει να εμφανιστεί όντω 23 χρόνια. Αν θυμάστε, η τελευταία φορά ήταν το 2003, τότε που είχε ανέβει στη σκηνή των MTV και είχε γράψει ιστορία με εκείνο το πολύ συζητημένο live φιλί και με την Britney Spears και με την Christina Aguilera. Το θυμάστε. Αυτό λοιπόν είχε μείνει στην ιστορία. Και ανυπομονώ τι θα σκαρώσει φέτο, γιατί Madonna είναι αυτή. Η αλήθεια είναι κάτι θα έχουμε να περιμένουμε. Και επειδή μέχρι τα MTV δεν προλαβαίνουμε να πάμε εκεί στο LA, προλαβαίνετε όμως, γιατί είναι λίγο πριν τις 9, προλαβαίνετε όσοι μένετε στην Καλλιθέα και μας ακούτε, να πάτε στο σινεμά Φλερί, γιατί εκεί γίνεται δωρεάν προβολή της ταινίας Καποδίστρια στις 9 η ώρα. Επειδή οι θέσεις μπορεί να έχουν κλείσει, πάρτε ένα τηλέφωνο. Αν σας ενδιαφέρει και βρίσκεστε εκεί κοντά, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Και όσοι φυσικά έτσι αρέσκεστε στο να χορεύετε, έχει ξεκινήσει εκεί από τις 6 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ ωραίες χορογραφίες, καλλιτεχνικές έρευνες, ό,τι έχει να κάνει με το χορό, γιατί είναι το Dance Residency Open Days για το 2026. Έρχομαι σε πολύ λίγο, πάω να ξεκουραστώ και μετά τις 9 θα είμαι και πάλι μαζί σας.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και τις 10 θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο και περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, ευχές, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Όλα θα τα συζητήσουμε εδώ. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά που ακολουθούν, έτσι ωραίες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αλλά σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα, να ξέρετε. Για την 21 Σεπτεμβρίου και είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης. Έτσι, ειρηνικά θα συνεχίσουμε. Ειρήνη ημίν, να ευχηθώ σε όλους. Είναι η ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Κάθε Σεπτέμβριο που γίνεται, του ΟΗΕ φυσικά, που έχει ανακηρύξει και αυτή τη μέρα ως Διεθνή ημέρα της Ειρήνης, προγραμματίζονται διάφορα ωραία πράγματα σήμερα σε όλο τον κόσμο. Να ξέρετε, ωραίες εκδηλώσεις και η ΜΚΟ και κάποιες θρησκευτικές οργανώσεις, αλλά και τοπικές κοινωνίες των πολιτών, να ξέρετε, κάνουν ωραία πραγματάκια. Οπότε και εδώ στην Ελλάδα, ψάξτε λίγο στις γειτονιές σας, όλο και κάτι ωραίο θα γίνεται. Φυσικά για την προώθηση των ιδανικών της ειρήνης και της μη βίας. Και πάμε λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι και τσαγκαρό Δευτέρα, είναι και Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, καταλαβαίνετε όλα μαζί. Μην χάνετε το κέφι σας λοιπόν, μην χάνετε τη διάθεσή σας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Γιώργο Αλκαίο, δύο μαρμάρινα φιλιά δικά του και ένα δικό μου και επιστρέφουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λοιπόν, δύο έρευνες έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή, τα αποτελέσματα των οποίων νομίζω πρέπει να τα εμπεδώσουμε όλοι μας για να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Νούμερο 1 έρευνα έχει να κάνει με την καθυστέρηση ορισμένων ανθρώπων στα ραντεβού τους και όχι μόνο. Σου λέει λοιπόν κάποιος σου στέλνει μήνυμα, είμαι στο δρόμο. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε, όσοι το γράφουν αυτό, να ξέρετε ότι συνήθως είναι ακόμα στο σπίτι τους. Οπότε υπολογίστε το χρόνο σας για να μην χαλάσετε τη διάθεσή σας, να ξέρετε δηλαδή τι ώρα θα έρθει ο άλλος. Η άλλη έρευνα τώρα που έχει ενδιαφέρον, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές από εδώ, έχει να κάνει με το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση. Λένε λοιπόν οι έρευνες ότι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι μόνες, ελεύθερες, singles, και οι άντρες οι οποίοι είναι παντρεμένοι. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω, κρατήστε το λοιπόν αυτό, σε περίπτωση που είσαστε κυρίες μου ελεύθερες, μόνες, και σε περίπτωση που αγαπημένοι μου κύριοι είστε παντρεμένοι και γκρινιάζετε, θέλω να σκεφτείτε ότι είσαστε από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους αυτής της πλάσης. Και επειδή μιλάμε για έρευνες, πάμε και στα δικά μας. Για να μας βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε εδώ τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, θέλουμε να αφιερώσετε μόλις λίγα λεπτά να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα. Θα τη βρείτε φυσικά στην ωραία κοινότητα του Love 97,5 στο Viber 694-711-11 από κινητό, τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί εμείς έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου, να ξέρεις, μπαίνεις και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan, γιατί παιδιά όλα περνούν από το στομάχι.

Και επειδή όταν εμείς πιάνουμε τις έρευνες δεν σταματάμε, ήρθε και κάτι άλλο έτσι στα χέρια μας, υπέπεσε στην αντίληψή μας και νομίζω πως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί σχετίζεται με τη γύρανση που τόσο πολύ το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα τις τελευταίες μέρες, για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, για την ευζωία του, τη μακροζωία του, την ευεξία του και γενικά να παραμείνει νέος και λαμπερός. Ακούστε, η επιστήμη λέει ότι η γύρανση και σε άντρες και σε γυναίκες έρχεται σε τρία μεγάλα στάδια ηλικιακά. Το νούμερο ένα είναι τα 34. Όταν λοιπόν κλείνουμε τα 34, ο οργανισμός μας αλλάζει, να ξέρετε, και είναι το πρώτο στάδιο της γύρανσης. Μετά είναι τα 60 και μετά τα 78, που πλέον είμαστε γερασμένοι, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στα 78. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στα 34 στον οργανισμό μας. Αλλάζει η σύνθεση των πρωτεϊνών στο αίμα, αλλάζει ο μεταβολισμός μας και αλλάζει και η λειτουργία που τα όργανά μας έτσι λειτουργούν. Οπότε μην αγχώνεστε, μην αρχίζετε τα μπότοξ με το που βλέπετε τις πρώτες ρητίδες κλπ. Ή αρχίζετε να κουράζεστε λίγο παραπάνω, λίγο πιο εύκολα. Όχι, είναι βιολογικό, θα περάσει. Και θέλω να σας πω τη δική μου γνώμη, που δεν είμαι επιστήμονας. Όταν, παιδιά, χαμογελάμε, περνάμε καλά γενικά στη ζωή μας, μένουμε πάντα νέοι, γιατί όλα έχουν να κάνουν, ξεκινούν και σταματούν με τη διάθεσή μας. Όταν έχεις καλή διάθεση, οι άλλοι σε βλέπουν πάντα νέο. Κρατήστε το αυτό. Και εμείς εδώ από τον Love 97,5 φροντίζουμε, τουλάχιστον βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στο να σας ανεβάσουμε το κέφι και τη διάθεση. Έρχονται λοιπόν τα καλύτερα, υπέροχες μουσικές επιτυχίες συνεχίζουν να παίζουν εδώ, γι' αυτό μείνετε κοντά μας και επιστρέφουμε.

Και πάμε να κλείσουμε με μια πολύ ωραία είδηση για τον αγαπημένο μας Ακύλα, που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, καθώς μετά τη συμμετοχή του φυσικά στη Eurovision με το Φέρτο, που όλοι το τραγουδήσαμε, το χορέψαμε, έρχεται λοιπόν ο Ακύλας να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Θα ανέβει για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο μουσικό θέατρο και θα υποδηθεί τον βασιλιά Τζούλιαν στο Μαδαγασκάρι The Musical, που μας έρχεται στις 18 Δεκεμβρίου στο West Side Theater στο Περιστέρι. Είναι ένας ρόλος έτσι κεντρικός, γεμάτος ενέργεια, ταιριάζει απόλυτα στο χαρακτήρα του Ακύλα, σε μια παράσταση που θα φέρει στη σκηνή και τους αγαπημένους μας ήρωες της Μαδαγασκάρης, με πολύ μουσική, χορό, εντυπωσιακή παραγωγή. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι υπό την επιμέλεια, τη σκηνοθεσία και την απόδοση του κειμένου και των στίχων της Θέμηδας Μαρσέλου, που μας έχει έτσι συνηθίσει σε πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακά musical και όχι μόνο. Έρχεται λοιπόν αυτή η παραγωγή να μας υποσχεθεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό σύμπαν με πάρα πολύ δυναμικά έτσι κουστούμια, φώτα, προβολές κλπ. Και κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι μετά το Φέρτο και τη Eurovision ο Ακύλας ετοιμάζεται να πει το I like to move it, αυτή τη φορά όμως ως βασιλιάς Τζούλιαν. Ανυπομονούμε.

Αυτό ήταν λοιπόν, φιλαράκια μου, και για απόψε. Με αυτά και με αυτά είναι λίγο πριν τις 10. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζεστή παρέα και τα μηνύματά σας, γιατί ήταν πολλά. Συνεχίζετε να στέλνετε στο 694-711-11, γιατί θα είμαστε εδώ όλη την εβδομάδα να συζητήσουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Να ευχηθώ λοιπόν καλή εβδομάδα να έχουμε, με πολύ θετική διάθεση και κέφι, να απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μας, και εγώ σας αφήνω τώρα στα έμπειρα χέρια και στη ζεστή φωνή του Βασίλη Ιωάννου, που θα σας συντροφέψει και αυτό το βράδυ, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το απόγευμα σε αυτή την καθιερωμένη μας πλέον ραδιοφωνική συνάντηση. Τα φιλιά μας, γεια σας και χαρά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι όμορφο το ταξίδι όταν ακούς μουσική. Είναι ωραιότερο όταν σε συντροφεύει ο Love 97,5. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1. Απόψε, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής της Αθήνας. Έναν πανεπιστημιακό που επέλεξε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να αναλάβει μία από τις πιο απαιτητικές ευθύνες, τη διοίκηση της μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Έναν άνθρωπο σίγουρα με έντονη παρουσία, με άποψη, με πολιτικό λόγο, αλλά και με μία πιο προσωπική πλευρά, που απόψε σίγουρα θέλω να γνωρίσουμε καλύτερα. Γιατί σήμερα δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο με τον Δήμαρχο Αθηναίων ή τον πολιτικό, θέλω να μιλήσουμε και με τον Χάρη. Για την Αθήνα που αγαπά, για τη μουσική που ακούει, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, να δω τι μπορεί να γνωρίζει και τι όχι. Και για όσα το συγκίνουν βέβαια. Κύριε Δήμαρχε Χάρη Δούκα, πριν μου πεις την καλησπέρα, πρέπει να σου πω ένα πράγμα ακόμα, ότι θα μου επιτρέψει το ελληνικό γιατί όμως. Πότε θυμάμαι τον εαυτό μου παιδάκι, δύο πολιτικοί είχαν μόνο.

0: Μεγάλη μου χαρά, Βασίλη, που είμαστε σήμερα εδώ να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια, να τα σχολιάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Ακούω τον Λαβρέντη, ακούω και την εκπομπή σου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλά πας, μπράβο.
1: Εντάξει, έτσι. Ωραία, κοίταξε τώρα, Δήμαρχε Χάρη, δεν μπορώ να μην αρχίσω με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Θα αρχίσω από αυτό. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα παιδί της Αθήνας, της νύχτας, της λαϊκής μουσικής. Τα έχουν πει καλύτερα από μένα άλλοι και περισσότερο που ακούγαν τη μουσική του. Όταν φεύγει ένας τόσο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης, τι πιστεύεις ότι μένει τελικά σε μια πόλη? Τα τραγούδια του, οι αναμνήσεις του, ό,τι έχει συνδεθεί μαζί του? Δεν...
0: Νομίζω ότι το Γιώργο Μαζονάκη όλοι τον έχουμε μέσα μας, διότι τα τραγούδια του είναι τραγούδια τα οποία μας έχουν γίνει βίωμα. Και όλοι μας έχουμε συνδέσει κάποιο τραγούδι, μια προσωπική ιστορία. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν παλιώνουν ποτέ. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπήρξε τέτοιος χαμός με τον αδόκητο χαμό του και τόσο μεγάλη αγάπη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε με τον δικό του τρόπο. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ήταν λαϊκός, βαθιά λαϊκός. Τραγούδισε λαϊκό τραγούδι επίσης με τον δικό του τρόπο και κατάφερε να ενώσει διαφορετικά ρεύματα μουσικής. Γι' αυτό και ήταν, νομίζω, όλοι οι καλλιτέχνες εκεί. Και είναι μια απώλεια που θα μας στοιχήσει.
1: Μια μέρα πριν, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα κιόλας, υπήρχε στην Τεχνόπολη η μεγάλη συναυλία, έτσι.
0: Ακριβώς. Ήταν να γίνει τώρα, χθες, 33 χρόνια. Ήταν μεγάλη μας τιμή να είναι στην Τεχνόπολη τα 33 χρόνια καριέρας του Γιώργου Μαζονάκη. Είχα σκεφτεί και εγώ και προσπάθησα μήπως καταφέραμε στη μνήμη του να γίνει αυτό και να ακούσουμε τα τραγούδια του κόσμου που θα πήγαινε εκεί. Αλλά και η εταιρεία μας είπε και ο μάνατζερ ότι είναι νοπό ακόμα. Ήταν ένα σοκ για όλους και θέλουν να το κάνουν. Και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να τον τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τα τραγούδια του, με καλλιτέχνες που θα θέλουν και εκείνοι να πούνε κάποια τραγούδια του Γιώργου. Είμαστε στη διάθεσή τους να το κάνουμε για την πόλη και για εμάς.
1: Ναι, αυτό έβλεπα και τώρα και όταν ήρθες εδώ που ήταν απ' έξω κάποια κανάλια και κάποια παιδιά που θέλουν κάποιες φωτογραφίες μαζί σου. Το πρώτο πράγμα που σε ρωτήσαν ήταν αυτό, αν θα γίνει κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Το θέλουμε πάρα πολύ, θα το παλέψουμε. Ναι. Όποτε και η εταιρεία και η οικογένειά του και ο μάνατζερ μας πούνε το OK, είμαστε πάνω από διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ωραία. Υπάρχουν καλλιτέχνες, Δημάρχε, που κάποια στιγμή πάβουν να νικούν μόνο στη δισκογραφία και γίνονται, πώς να το πούμε, αυτό κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας μιας πόλης. Θεωρείς ότι ο Μαζονάκης ήταν ένας από αυτούς και θα είχε νόημα, ας πούμε, η Αθήνα να κρατήσει με κάποιο τρόπο ζωντανή τη μνήμη του?
0: Βεβαίως, και να πω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, εκτός από κορυφαίος ερμηνευτής και ένας άνθρωπος πολύ λαϊκός και απλός που τον αγάπησαν όλοι βαθιά, έπαινε και θέση σε πολύ μεγάλα θέματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε με τη Χρυσή Αυγή, και το λέω γιατί τώρα έχουμε και τα πρόσφατα γεγονότα, βγήκε και πήρε θέση ότι είμαστε κατά της βίας, ότι δεν δέχουμε την κουκούλα και ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα και ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι για αυτό. Δεν φοβήθηκε ακόμα και σε μια περίοδο που η υποβόσκουσα φασιστική διάθεση υπήρχε κάτω στον κόσμο, θυμάσαι τι γινόταν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και βγήκε καθαρά και μπροστά, και αυτό δείχνει ακριβώς ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μίλαγε στην καρδιά και στην ψυχή, έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους και είχε το θάρρος της νόμης του. Και ήταν σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, αν μπορούσες να διαλέξεις ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη και για να το κλείσω αυτό το θέμα, πώς να το πω, για να ακουστεί από τα μεγάφωνα της Αθήνας και να τον αποχαιρετήσει ολόκληρη η πόλη, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Εντάξει, τώρα θα διάλεγα το «Μου λείπεις», γιατί νομίζω ότι λείπεις όλη την Αθήνα και λείπεις όλους τους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, και γι' αυτό και αυτό θα επέλεγα. Έχει πει καταπληκτικά τραγούδια, αλλά αυτή είναι η επιλογή μου, γιατί μας λείπει πολύ.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχεις επιλέξει. Βεβαίως. Ό,τι ακούμε από εδώ και πέρα είναι τραγούδια που έχει επιλέξει.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που δείχνει ακριβώς τη δύναμή του. Δεν είναι το «Μου λείπεις». Είναι ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό που δείχνει ακριβώς το ταλέντο του, ότι μπορεί και συνδυάζει και συνθέτει διαφορετικές μουσικές και ρεύματα.
1: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε στο Λάβος 97,5, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1. Μαζί έχουμε το Δήμαρχο Αθηνών, τον Χάρη τον Δούκα, αλλά έχουμε την πρώτη έκπληξη για σήμερα. Έχουμε μαζί μας το Γενικό Διευθυντή του Λαβ Radio, τον Δημήτρη τον Ψεματίκα.
1: Συγγνώμη, εγώ είμαι η έκπληξη. Εδώ έχουμε τον Δήμαρχο. Εδώ είναι η έκπληξη, να ξέρεις.
2: Εγώ έχω ανακοινωθεί, εσύ είσαι.
0: Είναι η πρώτη από τις πολλές που έχουμε
1: διαβάσει. Ναι, μα είπα να έρθω από κοντά, γιατί καταρχάς να καλωσορίσω τον Δήμαρχο.
2: Χαρά μου.
1: Το Χάρη, γιατί εγώ το γνώρισα και πριν από λίγο καιρό στο Ζάπιο σε μια εκδήλωση. Πρέπει να πω ότι μου τον έχει κλέψει, γιατί του είχα πει τότε ότι θα έρθει στην πρωινή εκπομπή τελικά στο βράδυ. Αλλά να σου πω κάτι.
2: Ανατροπή.
1: Επειδή νομίζω ότι αν σε αφήνα να κάνει ραδιόφωνο βραδινή εκπομπή, θα κάνει.
2: Είπε μεγάλη αλήθεια.
1: Αλλού θέση κινδυνεύει. Κατάλαβε.
0: Επειδή με αγαπάει και είμαστε μαζί, με έχει μαζί μου 15 χρόνια στον Galaxy, ο Δημήτρης εδώ παντού, μόλις το είπα, μου λέει εντάξει. Για σένα μου λέω ό,τι θες.
1: Εγώ το είχαμε συζητήσει και τότε και του το είχα πει ότι θέλω πάρα πολύ. Γιατί δεν γίνεται να μην έχουμε τον Δήμαρχο Αθηνών στο Σταμαλά. Δεν γίνεται να είμαστε εδώ και να μην έχουμε. Και επειδή δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να μιλήσετε, γιατί ήμουν στη μηχανή και δεν πρόλαβα. Καταρχάς να πω ένα πολύ χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ. Καλώς ήρθες στο ΛΑΒ. Τιμή μας και χαρά μας που σε έχουμε εδώ.
2: Και έπρεπε να γίνω Δήμαρχος για να έρθω στο ΛΑΒ. Δεν μπορούσατε. Ως καθηγητής θα μπορούσα και πίσω.
0: Σωστό.
2: Ενεργειακός ήμουν καθηγητής. Ωραία. Για ενέργεια μιλούσα.
0: Η ενέργεια με τον έρωτα έχουν να κάνουν.
1: Εντάξει, όχι, νομίζω ότι και τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή. Πολύ χαίρομαι να πω και ένα μπράβο και στον Βασίλη, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα έκανε τις πολλές επαφές.
0: Εντάξει. Α, μην τον ακούτε να τα λέει αυτά.
1: Όχι, να τα πω. Και εντάξει, ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε δήμαρχε εδώ στον ΛΑΒ 97,5. Ποιο είναι το τραγούδι που επιλέξατε για σήμερα, επιλέξαμε.
0: Ναι, επέλεξε το Θέλω να γυρίσω από Μαζονάκη.
1: Α.
0: Ο Δημήτρης.
2: Στην παλιά μου γειτονιά.
1: Στην παλιά μου
2: γειτονιά.
0: Δημήτρη, τόσα χρόνια διευθυντή σε ραδιόφωνα που ήσουν. Σίγουρα. Και εγώ το ξέρω, βέβαια, απλά για τους ακροατές και αυτοί το ξέρουν, ότι ήταν ο Μαζονάκης πολλές φορές και στο ραδιόφωνο που ήσουν και έχει συζητήσει μαζί του και τον ήξερες. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για όλο αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Καταρχάς, νομίζω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και δεν είχε να κάνει με το τι μουσική ακούς. Νομίζω ότι με όλη αυτή την ιστορία καταλαβαίνεις το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη που είτε είσαι από την άλλη πλευρά, μπορεί να ακούς κάποιο άλλο είδος μουσική. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να σε αρέσει να ακούς, αλλά συνειδητοποιείς το πόσο επιρροή και το πόσο έχει ακουμπήσει τον κόσμο και το καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτό, είδα ότι αυτό το διάστημα πώς αισθανθήκανε και το πώς εκφράσανε όλη αυτή τη λύπη τους για το συγκεκριμένο γεγονός.
2: Ήταν η Καραπατάκη στο Λυκαβητό. Την είχαμε στο Λυκαβητό.
1: Εξαιρετική.
2: Άλλο όμως κοινό. Και έκανε ένα διάλειμμα και πήρε έτσι μουσική της και πάντα της και παίξανε το 4 πήγε. Και έγινε χαμός. Που δείχνει ότι σε άλλα κοινά με άλλο κόσμο υπήρχαν πάντα τα τραγούδια αυτά μέσα στην ψυχή
1: αυτό με την Καραπατάκη ήταν και χαρακτηριστικό, γιατί καταλαβαίνεις ένα τραγούδι το οποίο είναι λαϊκό, έρχεται από λαϊκό καλλιτέχνη, πώς θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ έντεχνο. Δηλαδή, έτσι όπως το είπε η Καραπατάκη, συνειδητοποιείς και λες, παιδιά, θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ ωραίο έντεχνο τραγούδι που να ήταν επιτυχία από την Καραπατάκη.
0: Άρα ο Μαζονάκης δεν ήταν λαϊκός. Ήταν και λαϊκός κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
2: Νομίζω κάποιος μεγάλος το είχε πει αυτό, ότι ένας καλός τραγουδιστής είναι αυτός ο οποίος δεν είναι ούτε λαϊκός ούτε έντεχνος ούτε ροκ, είναι αυτός ο οποίος τραγουδάει κάτι και σε βαράει στο Δόξα Πατρί. Αυτός είναι ένας πολύ δυνατός τραγουδιστής.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ξαρχάκος και πόσο κόσμος μίλησε. Δηλαδή, εκεί το καταλαβαίνεις, γιατί εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με τη μουσική, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ειδικοί με τη μουσική και όταν ακούς από αυτούς τέτοια λόγια, εκεί καταλαβαίνεις το μέγεθος.
0: Βέβαια. Δημήτρη, έχουμε καμία ερώτηση για τον Δήμαρχο.
1: Τι έχουμε?
0: Καμία ερώτηση για τον Δήμαρχο.
1: Για τον Δήμαρχο, εντάξει, εγώ δεν θέλω να τον αφήσω να απολαύσει το μουσικό κομμάτι, γιατί φαντάζομαι τον έχουν τρελάνει στις ερωτήσεις αυτόν τον καιρό. Και επειδή έχει και πολιτικό παρασκήνιο, έχουμε και εκλογές που έρχεται, φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ ευγενικός. Ήρθαν κανάλια από κάτω. Βγήκε, μίλησε, τα πάντα.
2: Στην αγχωριά μου, γιατί ήταν στημένος ο κόσμος εκεί και ήθελα να μην ανοίξει. Και μου φαίνεται άσχημο να φύγουν χωρίς.
0: Δεν έχει καμία με την έννοια
1: που κάτι αυτό που έχω δει με το Χάρη να κυκλοφορεί στο Ζάπιο, να μιλάει με όλο τον κόσμο και τους περαστικούς. Ήταν εκείνη η μέρα που είπα ότι πραγματικά θέλω να έρθει στο σταθμό. Γιατί, παιδιά, αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι να έχει την
2: ενδιαφέρον. Παντού νομίζω.
1: Εντάξει, με τους πολιτικούς, βλέπεις με τους βουλευτές και με όλα αυτά είναι λίγο πιο απόμακρη. Αλλά επειδή εσείς είσαστε στις γειτονιές, είσαστε με τον κόσμο δίπλα, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, σ' άρεσε η πρώτη έκπληξη?
2: Μπόμπα.
0: Γενικός διευθυντής. Γενικός διευθυντής του Love Radio, Χήμαρος Δημήτρης Ψωματόκος, κάθε πρωί.
1: Πάρα πολύ.
0: Τον ακούτε, τον ξέρετε πολλά χρόνια.
1: Πολύ τρόπο μπροστά.
0: Ακούμε ένα κατσιμίχα τώρα που επέλεξε. Προσωπικές μετασίες, Δημήτρη.

0: Εδώ είμαστε στο Λαύ σου 97,5 με το Δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη τον Δούκα. Ωραία, το κλείσαμε τον πρώτο κύκλο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαμε και την έκκληση με τον Δημήτρη τον Ψεματίκα. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στο Δήμο, Δήμαρχε. Δεν γίνεται αυτό να πάμε και εκεί. Έχεις βέβαια ακούσει χιλιάδες ερωτήσεις για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά σίγουρα εδώ δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε πολιτική συζήτηση κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω, αν τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, να πω ότι στο loveradio.gr μπορείτε να στέλνετε, όπως και στο live24, πατώντας love97,5 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε και αυτά μετά. Ο Χάρης, ο Δούκας, ο Δήμαρχος δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε έχουμε σημειωθεί από πριν ποια θα διαβάσουμε και ποια δεν θα διαβάσουμε. Μου είπε ό,τι θες, όποιος θες ρωτάει και τα διαβάζουμε στον αέρα. Τώρα, Χάρη, αν σου δίνω τη δυνατότητα αύριο το πρωί να λύσεις ένα και μόνο πρόβλημα της Αθήνας με ένα κουμπί, ποιο θα εξαφάνιζες πρώτο?
1: Κυκλοφοριακό.
0: Κυκλοφοριακό.
1: Μας κλέβει χρόνο, μας χαλάει τη διάθεση, δημιουργεί εκνευρισμό. Πολλές φορές μας χάνουμε και 3 και 4 ώρες τη μέρα. Άρα, αν είχα ένα κουμπί να πατήσω, θα πάταγα το κυκλοφοριακό. Και μετά θα ζήταγα επιγόντως και δεύτερο κουμπί.
0: Και τρίτο και τέταρτο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη πόλη, είναι η αλήθεια. Θέλει καθημερινή υπερπροσπάθεια. Αλλά το κυκλοφοριακό είναι, νομίζω, κάτι το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει και τα επόμενα χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Να γυρίσω λίγο πριν στο θέμα του Μαζονάκη που είπαμε για ένα τραγούδι. Δεν το είπε η Ιουλία Καραπατάκη, το είπε ένας από την πάντα.
1: Ένας από την πάντα, βέβαια.
0: Ναι, σωστό. Ναι.
1: Okay, βάλα στη συναυλία της Ιουλίας, σταμάτησε λίγο και το είπε ένας από την πάντα.
0: Όχι, κανονικά το είπε, απλά να το διορθώσουμε λίγο. Ωραία. Ποια γειτονιά της Αθήνας πιστεύεις ότι έχει αδικηθεί περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια και ίσως να αξίζει περισσότερο μια, την προσοχή μας λίγο περισσότερο?
1: Σήμερα είχα πάει, τώρα πριν έρθω εδώ, στον Άγιο Παύλο, Άγιος Παύλος, Άγιος Παντελεήμονας, είναι δύσκολες γειτονιές και σε πόλια. Είναι γειτονιές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες ανισότητες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε δύσκολες συνθήκες. Δεν φεύγουν από τις γειτονιές τους. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μένα εκεί να αλλάξω την κατάσταση, να μην καθορίζω το ταχυδρομικό σου κώδικα στην ποιότητα ζωής σου. Αν δηλαδή μένει κάποιος σε μια τέτοια γειτονιά, να έχει μια δυνατότητα να πάει σε ένα καλό σχολείο, να έχει ένα καλό πάρκο δίπλα του, να έχει αξιοπρέπεια. Άρα εκεί θέλω και εγώ να δώσω έμφαση. Η Αθήνα δεν μπορεί να είναι η γειτονιά πολλών ταχυτήτων.
0: Εν τω μεταξύ, με βλέπεις που κάνω έτσι περίεργους μορφασμούς, γιατί τι ωραία μηνύματα σου έχουν στείλει. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Θα τα διαβάσουμε και μετά. Όλα θα τα διαβάσω, γιατί μου λένε δεν τα διαβάζεις, δεν κάνεις. Είμαστε παρέα κοριτσιών 10 άτομα. Είμαστε. Το πάρκινγκ στο κέντρο, μου λέει ένας.
1: Πάρκινγκ, παιδιά, ανοίξαμε την. Έχουμε 3 πάρκινγκ. Κλαθμόνος, Βαρβάκιο και στην Κοντζιά. Στην Κοντζιά να πάτε. Γιατί νομίζω ότι έχει καταπληκτικά σημεία από τη γωνιά του Τρίτσι. Θέλω να πω την ιστορία γρήγορα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Πάμε και κάνουμε ένα μεγάλο καθαρισμό σε πάρκινγκ στα δημοτικά μας κτίρια και βλέπουμε ένα παλιό αμάξι το οποίο δεν ήταν κανενός. Και ρωτάμε, ρε παιδιά, αυτό το αμάξι ποιανού είναι τελικά? Και μας λένε ότι είναι το Τρίτσι. Ο άνθρωπος είχε πάει εκεί στη δουλειά του, έπαθε εγκεφαλικό, τον πήραμε το ασθενοφόρο, πέθανε και το αμάξι έμεινε εκεί. Το βρήκαμε, το βγάλαμε, το έχουμε φτιάξει γωνιά Τρίτσι στην Κοντζιά, στη μνήμη του. Και νομίζω ότι αξίζει κανείς να πάει στο πάρκινγκ αυτό, γιατί είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είναι καταπληκτική.
0: Μπορεί να το επισκεφτεί δωρεάν.
1: Δωρεάν. Α. Και βεβαίως και το πάρκινγκ αυτό είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. 500 θέσεις, θα είναι 700 σε λίγο. Θα δώσουμε και άλλη μια δυνατότητα το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα έχουμε 4 πάρκινγκ. Όμως για το κέντρο της πόλης, μετρό, παιδιά. Μέχρι να έρθει βέβαια γραμμή 4 το μετρό στην Κυψέλη, που εκεί έχει γίνει το έλα να δεις, αλλά. Ας μην το ανοίξουμε το θέμα της γραμμής 4 και της Κυψέλης. Είναι δύσκολο πολύ.
0: Ναι. Δεν θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτά τα μηνύματα. Απλά θέλω να τα πω για να ξέρει ο κόσμος ότι λέμε και μερικά στον αέρα. Ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ που αγόρασε, λέει, και το έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη.
1: Ζεστά ποτά.
0: Τόσο γρήγορο. Λοιπόν, να απαντήσουμε μετά στα μηνύματα.
1: Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά και το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Το άκουγα συνέχεια και από εκεί και μετά κατάλαβα τη μουσική καλύτερα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση που είναι προβοκατόρικη, την οποία. Μου λέει, αν του δίναμε, λέει, 3 ώρες το Λαβρίδι το βράδυ, ποια τραγούδια θα επέλεγε? Δεν τον απαντάει, βάζω τραγούδια να μην απαντήσει.
1: Πάμε.

0: Πάντω έχει τα γαλλικά τραγούδια είναι πολύ ωραία. Και να μην ξέρει τη γλώσσα, τα αισθάνεσαι.
1: Είναι καταπληκτικά και η γλώσσα είναι καταπληκτική. Μαθαίναμε μικρή μετά, επειδή δεν τα μιλάω. Τα αγγλικά έχει μια άνεση, το ακούς παντού. Την γλώσσα αυτή την δυσκολεύομαι ακόμα να την μάθω, την καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να τη μιλήσω. Καταπληκτικά τα τραγούδια αυτά.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε για το Δήμο. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημαρχέ, αν έχεις περπατήσει ποτέ στην Αθήνα μόνος, δηλαδή χωρίς συνεργάτες, χωρίς να ξέρει κανείς ότι έρχεται ο Δήμαρχος, και αν το έχεις κάνει αυτό το πράγμα, τι διαφορετικό βλέπεις από όταν είσαι έτσι, ας πούμε, με ομάδα μαζί?
1: Κάθε βράδυ περπατάω, κάθε χάρη, βέβαια. Φτάνοντας σπίτι, σύντος με την γυναίκα μου, τη Γεωργία, και το σκυλάκι μας, τον Μπέρι, το βγάζουμε βόλτα. Πολλές φορές σταματάμε και σε ένα από τα συνοικιακά εκεί μαγαζιά και τσιμπάμε κάτι.
0: Ωραία.
1: Όταν περπατάς, νομίζω ότι στην πράξη διοικείς. Γιατί στο δρόμο καταλαβαίνεις την πόλη και μπορεί να με δει κανείς στην Αγίου Κωνσταντίνου ή στα Ασθενά εκεί στον Γκάζι, να παίρνω τηλέφωνα ότι, για παράδειγμα, μια λακκούβα, ένας υπερχειλισμένος κάδος ή μια λάμπα που δεν δουλεύει. Και αυτή νομίζω είναι και η προσπάθεια. Ο Δήμαρχος κρίνεται στον δρόμο, όχι στο Δημαρχείο, και κρίνεται όταν κυκλοφορεί, σημειώνει για να μπορέσει να κάνει πράξεις μετά.
0: Ποιο είναι αυτό το παράπονο ενός Αθηναίου που ακούς τόσο συχνά, ώστε όταν το ακούς, ρε παιδί μου, να λες ότι έχει δίκιο εδώ αυτός?
1: Τα πεζοδρόμια, νομίζω. Τα πεζοδρόμια. Εκεί ο Αθηναίος έχει δίκιο. Διότι είναι τεράστια πόλη, όσες ανακατασκευές και αν κάνουμε και παρεμβάσεις, ειδικά γύρω από σχολεία και νοσοκομεία, εκεί πρέπει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για διαπλατύνσεις και σε αρκετούς δρόμους της παλιάς Αθήνας, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και αδύνατη η διαπλάτυνση. Προσπαθούμε όμως για το καλύτερο. Σε αυτό έχουν όλα τα δίκια. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο ψάχνουμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις και να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε.
0: Ωραία.
1: Ο πολιτισμός του πεζοδρομίου είναι πάρα πολύ κρίσιμος.
0: Πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε σε μια δεύτερη έκπληξη που σου έχω. Αυτή δεν θα είναι live. Γιατί? Μετά θα σου πω ποιος είναι. Γιατί παίζει ο άνθρωπος αυτός απόψε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στις 9 με 12. Και του λέω: τι θα κάνουμε? Μου λέει: δεν γίνεται να μην πω κάποια πράγματα. Θέλεις να τον ακούσουμε?
1: Πάμε.
0: Για να τον ακούσουμε. Έχω ανοιχτά μικρόφωνα ταυτόχρονα.
2: Ο Χαρίς ο Δούκας πέτυχε σαν δήμαρχος Αθηνάς. Πιο πολύ από όλους τους τελευταίους δημάρχους μετά τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον αγαπημένο μου. Του οφείλω το λυκαβητό μας, Νιτιλίση Στράτη, γιατί εκείνος επέμεινε, εγώ δεν ήθελα, και απεδείχθη ότι είχε δίκιο. Θέλω να έχει την υγεία του, να αγαπάει την πόλη όπως την αγαπάει, και να του ευχηθώ κάτι προσωπικό πολύ, να πάρει και το Πασόκ να ησυχάσουμε.
1: Να κάνουμε δουλειά στο Δήμο. Αλήθεια είναι, τον είχα δει στο Ηρώδιο στη Λυσιστράτη, και όλα για την Αθήνα. Έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι, όλα για την Αθήνα. Και του λέω ότι πρέπει αυτό να μας θυμίσει να το κάνει στο Λυκαβητό. Μου λέει: Δήμαρχε, τώρα το έχω παίξει στο Ηρώδιο. Εντάξει, τώρα με πάει στο Λυκαβητό. Μου λέει: όχι, είναι άλλο κοινό και έχει πολύ μεγάλη αξία. Το έκανε, είχε και αυτό σπουδαία επιτυχία. Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο τεράστιο Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Κορυφαίο Σταμάτης Κραουνάκης, κορυφαία τραγούδια. Και ένα κορυφαίο, να σε τσεκάρω, που έχει γράψει για τον Μαζονάκη και έχει γίνει και σάουντρα κορυφαίας ταινίας. Ποιο είναι αυτό?
0: Για πες.
1: Εσύ.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός με το συγκεκριμένο, αλλά.
1: Ξημερώνει πάλι.
0: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι,
1: κορυφαίος.
0: Κορυφαίος, ναι, ναι. Και νομίζω ότι μπορεί να ήταν και στην συναυλία που είχατε διοργανώσει, που θα κάνατε χθες.
1: Βεβαίως.
0: Ο Κραουνάκης τον έχει καλέσει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει και ένα άλλο τραγούδι που με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Πολλά, αλλά αυτό το «Αυτή η νυχταμένη» του Παναγιωτόπουλου και αυτό, όπως και το προηγούμενο, η προηγούμενη ταινία, είναι και αυτό.
0: Εμένα μου κάνει και εντύπωση, γιατί συνήθως ο Κραουνάκης ούτε βγαίνει εύκολα για κάποιον, αλλά κι άμα βγει θα είναι για πάρα πολύ κακό.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Αλλά δεν το περίμενα. Πάρα πολύ διαφορετικό. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Τι
0: λες? Πάμε. Ακόμα μια δική σου επιλογή. If you can live in these sights, watch out.

0: Τι κάνετε, τι κάνετε, τι κάνετε, πώς είστε? Μ' ακούς, μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω, εσύ?
0: Άμα. Πολύ ωραία. Το κύριο Δούκα.
2: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Εντάξει. Πολύ ωραίες μουσικές. Νομίζω ο κόσμος θα απολαύσει και ένας διαφορετικός ρόλος. Να ξεκουραστούμε και λίγο να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές και να συζητήσουμε πιο απλά πράγματα και όχι τα σύνδεσμα της καθημερινότητας. Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, Αμαλία, γιατί τα ξέρεις και εσύ, είναι διακεκαυμένη ζώνη.

Εντάξει, σήμερα με τον Βασίλη έχουμε διάθεση ερωτική και θέλουμε να δείξουμε ένα, νομίζω, ένα άλλο, νομίζω έναν άλλο χάρη. Έναν άνθρωπο ο οποίος τι μουσική του αρέσει να ακούει, πώς θέλει να περνάει το χρόνο του και νομίζω και οι ακροατές μας να περάσουν όμορφα. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα μαζί να κάνουμε μια συζήτηση για τα κρίσιμα θέματα. Εντάξει, τώρα επειδή είπαμε, ξεκινήσαμε με τον Μαζονάκη, μετά τον Αδό και τον Χαμό, νομίζω ότι σε όλους μας λείπει πολύ, οπότε του αφιερώσαμε το Μουλίπη στο δικό του το τραγούδι και θέλουμε πάρα πολύ να μπορέσουμε και κάποια στιγμή, θα το κάναμε αυτό χθες, είχαμε τα 33 χρόνια, να τον τιμήσουμε και στην Τεχνόπολη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, το Love Show 97,5, όπως κάνουμε κάθε νύχτα. Μαζί μας, βέβαια, όπως έχουμε πει και όπως έχετε καταλάβει, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας. Χάρη, θέλω να πάμε τώρα μουσικά. 100%.
1: Φύγαμε.
0: Γι' αυτό που είσαι εδώ περισσότερο. Θέλω να πεις τώρα, ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που θυμάσαι και αγάπησες πραγματικά.
1: Αυτό που έπαθα πλάκα ήταν το Βικτόρια, Βασίλης Παπακουσταντίνου. Ξεκινάει, έχει μια νύχτα απόψε που με αρρωσταίνει. Και το άκουγα λούπα συνέχεια. Και νομίζω ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που πραγματικά αποτυπώθηκε μέσα.
0: Και ένα τραγούδι που συνδέεις με τα αφιερωτικά σου χρόνια.
1: Πολλά. Νομίζω ότι θα έλεγα το τον YouTube κάποιο θα έλεγα. With or without you.
0: With or without you.
1: Αυτό νομίζω θα έλεγα. YouTube το ακούγαμε πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι.
1: Και είχαν έρθει κιόλας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχαν έρθει κιόλας στη Θεσσαλονίκη και εγώ ήμουν τρίτη ηλικίου. Και ήταν τότε ένα συγκρότημα το οποίο έγινε το Λαναδής.
0: Μου γράφουν πάρα πολλά μηνύματα για καλλιτέχνες. Εγώ θα επιλέξω έναν. Τι γνώμη έχετε, λέει, για τον Elvis Presley. Αναστασία.
1: Ζει ή όχι.
0: Εγώ νομίζω ότι ζει, αλλά θα είναι τώρα ο 86-87.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένας μύθος.
1: Ήτανε μύθος ο ίδιος. Rock and roll.
0: Λοιπόν, τι λέω τώρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και έχω ακόμα μια έκπληξη.
1: Πάμε.
0: Συνεχίζουμε.

0: Γκάνς ον Ρόζες. Τρομερή επιλογή.
1: Νομίζω η επιλογή. Αν μου έλεγες ένα τραγούδι που θα επέλεγα, που νομίζω ότι έχει φτιάξει μια ολόκληρη γενιά, Knocking on Heaven's Door. Και η Guns N' Roses θα το δίνουν ρεστάλ.
0: Ρεστάλ όμως θα δώσει και το Love Radio, γιατί έχουμε τρίτη έκπληξη. Τρίτη, καλά θα τα λέω. Είναι μια ο Δημήτρης, μια ο Κραουνάκης και μια τώρα. Κάνατε το συνέδριο του Πασόκ στην Κρήτη. Ωραία ήταν, σας είδα.
1: Εγώ πολύ ωραία. Κατάφερα
0: να έρθω να σας δω.
1: Ηράκλειο, Κρήτη είναι πανέμορφη.
0: Ναι, δυστυχώς δεν κατάφερα. Αλλά τι κάναμε τώρα. Φέραμε την Κρήτη εδώ για τον Δήμαρχο.
1: Είστε φοβεροί.
0: Μπαίνουν μέσα τα παιδιά. Ελάτε, παιδιά.
1: Φάνη. Ελάτε, παιδιά, ελάτε.
0: Φάνη, τι κάνει. Φάνη, θα μας παρουσιάσει λίγο τα παιδιά.
2: Εννοείται, ο Μιχάλης ο Βογιατζηδάκης είναι στη λύρα.
0: Ο Βογιατζηδάκης στη λύρα, βέβαια.
2: Ο Άρης ο Κυριακάκης στην κιθάρα.
0: Ο Άρης ο Κυριακάκης στην κιθάρα.
2: Ο Χάρης ο Ζαχαριουδάκης στο λαούτο.
0: Και ο Χάρης ο Ζαχαριουδάκης στο λαούτο. Να σου πω και ο Φάνης ο Μπαρμπούνης στο τραγούδι. Εμείς ευχαριστούμε. Κάναμε μια έκπληξη στο Δήμαρχο.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε.
1: Τι ωραίο θα μας πείτε.
2: Θα πούμε τρία κομμάτια δικά μου. Το πρώτο είναι μουσική δική μου, στίχη Βούλα Χανιωτάκη, τα κανάκια.
0: Τα κανάκια. Τι
2: τραγούδι. Το αγαπημένο του φίλου μας του Βασίλη.
0: Τι τραγούδι είναι αυτό. Πάμε.

0: είστε καλά.
1: Μπράβο. Τι μουσικά, ρε, τι μουσική είναι αυτή εδώ, ρε. Τι φωνή που έχεις εσύ. Ωραίο.
2: Πάρα πολύ καλό.
1: Λέει η Δήμαρχε.
3: Εσύ στίχους μουσική.
0: Εγώ μουσική, στίχους Βούλα Χανιωτάκη Μπαστάκη είναι από το Ηράκλειο.
3: Μπράβο. Εξαιρετικό.
1: Είδε τι λέει το τραγούδι μέσα, Δήμαρχε. Δεν μοιάζω σ' άλλους έρωτας και ο λόγος είναι ένας. Όσα κανάκια σου έκανα, δεν έκανε κανένας. Δηλαδή.
0: Τα κανάκια είναι τα πενέματα.
1: Τα πενέματα, ναι. Αυτό είναι και λίγο, είναι και λίγο ναρκισιστικό όμως όλο αυτό. Εντάξει, αλλά ο έρωτας το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται, παιδιά. Κανονικά, ε.
4: Κοντά, κοντά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι. Φάνη, πάμε άλλο ένα.
0: Πάμε, πάμε, παιδιά. Άλλο ένα. Νάνεμο. Ένα καινούριο κομμάτι κυκλοφόρησε πριν ένα-δύο μήνες και πάει πάρα πολύ.
1: Αν είσαι άνεμος, είναι πάρα πολύ γνωστό. Το είπε και ο Δήμαρχος όταν το είπα προηγουμένως. Είναι πολύ γνωστό
2: και.
0: Αυτό που έχει βγει και ευχαριστούμε από καρδιά στον κόσμο γιατί το έχει αγαπήσει και το έχει αγκαλιάσει από την αρχή.
1: Για πάμε να το δούμε.
2: Πολύ καλά, θα σε φέρω στον Καβιτό. Με τα παιδιά.
1: Όχι, σε έφτιαξα, ρε Φάνη. Σε έφτιαξα. Πάμε, πάμε.

0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Συγκριτική μουσική.
2: Πόσο εσείς τα μάθατε μόνοι σας τα όργανα ή πήγατε, ας πούμε, σε δάσκαλο ή κάτι?
3: Εγώ είχα πάει σε δάσκαλο, ξεκίνησα στο σύλλογο του Νέου Ηρακλείου. Είχα ένα καλό δάσκαλο, ξεκινήσαμε μαζί και μετά σιγά σιγά προχωρήσαμε.
4: Εγώ τελείωσα. Ξεκίνησα από λίρα βασικά.
2: Ναι.
4: Μετά λαούτο που έπαιζε ο αδερφός μου και μετά κιθάρα μόνος μου.
2: Ωραία.
5: Εγώ ξεκίνησα από λαούτο. Κανονικά από 7 χρονών ήμουν λαούτο. Όπως με βλέπεις. Όπως με βλέπεις. Εντάξει, μετά κατά καιρούς είχα δασκάλους πολλούς.
2: Ναι.
5: Μετά μόνος μου από εκεί και πέρα.
2: Πολύ ωραία. Μόνος μου. Πολύ ωραία μουσική.
0: Βασίλη, όλα τα παιδιά να πούνε ξανά τα ονόματά τους, γιατί μου στέλνουν εμένα μηνύματα. Ποιοι είναι οι.
2: Είπαμε, θα πάμε στο Λυκαβητό, είπαμε. Φάνη, πάμε μία τα παιδιά. Ο Φάνης ο Μπαρμπούνης είναι στη φωνή, βέβαια, ο τραγουδιστής.
1: Μιχάλης
2: Βογιατζηδάκης στη λύρα.
1: Πρώτα απ' όλα
2: φίλος,
1: συνεργάτης,
2: τρομερός
1: άνθρωπος. Σε εμάς ο άνθρωπος είναι πιο σημαντικό και από τη μουσική, παιδί. Χάρη Ζαχαριουδάκη στο λαούτο.
2: Τρομερός ο Χάρης.
1: Χάρης Κυριακάκη στην κιθάρα.
2: Τρομερός. Μπάσος, παιδε, τι πάντα, να πω, είναι όλοι πάρα πολύ καλή ρεσί. Είναι πραγματικά. Παιδιά, είστε τρομεροί.
0: Πώς θα κλείσουμε την βραδιά?
2: Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι αφιερωμένο. Όχι, εμείς έχουμε τρόμο. Αλλά ένα τραγούδι ακόμα. Ωραία. Πάμε και ένα τελευταίο για τον Δήμαρχο.
1: Πάμε, να πούμε το χρυσάφι, ναι.
2: Πάμε.

0: Κυριακάκη στην κιθάρα. Χίλια ευχαριστώ, παιδιά, για την έκπληξη που μας κάνατε. Τρομερή όλοι σας. Όλοι. Μία τελευταία ερώτηση: πού σας βρίσκουν, με ρωτάνε εδώ.
1: Συνέχεια στα μέσα.
0: Φάνης
1: και Μιχάλης, Μπαρμπούνης, Βογιατζής.
0: Και ανεβάζετε για μαγαζιά, έτσι.
1: Συνέχεια, ωραία. Μαγαζιά.
0: Δήμαρχε, ήταν ωραία έκπληξη. Ήταν ωραία έκπληξη. Για να μ' ακούσει το.
2: Εξαιρετική ήταν η έκπληξη. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Με δύο μικρόφωνα, μπαμ, μπήκανε.
0: Τίποτα, ναι.
2: Απίστευτα συγχρονισμένοι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μελωδικές φωνές, η Κρήτη μίλησε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
0: παιδιά.

Μπράβο, Φάνης Μπαρμπούνης στο τραγούδι, Μιχάλης Βογιατζηδάκης στη λύρα, ο Χάρης ο Ζαχαρουδιάκης στο λαούτο και ο Άρης ο

0: Εδώ είμαστε στο Λάβος 97,5, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1. Λοιπόν, μέχρι τώρα, Δήμαρχε Χάρη, οι εκπλήξεις είναι ωραίες.
1: Εξαιρετικές.
0: Κραγουνάκης, The Live, ο Δημήτρης, όλοι. Αλλά έχουμε κι άλλες.
1: Καμπάνα. Περίμενε. Η κριτική ήταν. Δεν, καμπάνα. Ναι.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Και θέλω να σου πω ότι όταν κάνουμε κριτικό γλέντι, στην Αθήνα γίνεται το έλα να δεις.
0: Χαμός.
1: Και επιλέγουμε όλο και περισσότερο, διότι αρέσει πάρα πολύ στους πιτσιρικάδες. Και χορεύουν μέχρι το πρωί, λες, και είμαστε στην Ικαρία. Γίνεται η Ομόνια Ικαρία. Το Σύνταγμα Ικαρία, εκλαθμός Ικαρία. Όποτε κάνουμε κριτικό γλέντι.
0: Δηλαδή το Λακαρνάνες δεν είναι καλή, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ καλή είναι, αλλά το είδες και εσύ σήμερα ότι είχε μια.
0: Εντάξει, okay. Τι ομάδα είσαι, Δημαρχέ?
1: Παραθηναϊκός είμαι και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια με το γήπεδο. Η ομάδα φέτος επίσης είναι καλή. Εγώ είμαι ποδοσφαιρικός. Το ξέρεις και εσύ, ότι στο μπάσκετ έχουμε τις επιτυχίες. Όμως είμαι ποδοσφαιρικός και φέτος νομίζω γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, αλλά έχουμε και από το Βέλγιο, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Αμερική. Καλό μεσημέρι μου στέλνουν. Είναι στη δουλειά και μας ακούνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια τα μηνύματα αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Λαϊκό, έντεχνο ή ξένη μουσική, πού είσαι περισσότερο?
1: Νομίζω περισσότερο έντεχνο.
0: Έντεχνο,
1: ναι. Ναι, παλιότερα πιτσιρικάς, δηλαδή είχα συνέχεια στις μουσικές σκηνές της Αθήνας, αρχιτεκτονική, στην Φρατζή, Σταυρός του Νότου, επάνω Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, και υπήρχε εδώ και μια σύγκρουση. Προκάδες, καρεκλάδες.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν καταδεχόμαστε να πάμε στα μπουζούκια, ούτε και τα μπουζούκια δεν δεχόμαστε να πάνε στις ροκ σκηνές. Τελικά κάποια στιγμή ενοποιήθηκαν αυτά και υπήρξαν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι ένωσαν κορυφαίοι ροκ τραγουδιστές και στην Ελλάδα που είπαν λαϊκά τραγούδια και το ανάποδο, και έτσι έγινε η όσμωση. Και νομίζω αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία στη μουσική.
0: Συνεχίζεις και πας σε σκηνές μουσικές?
1: Όσο προλαβαίνω πάω, και live όσο προλαβαίνω βλέπω, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς γιατί έχουμε και την Τεχνόπολη και το Λυκαβητό. Στις περισσότερες παραστάσεις είμαι εκεί στην αρχή ή στο τέλος για να παρακολουθώ τι να πηγαίνουν καλά.
0: Και έχουμε και ακόμα και μερικές μπουάτ, έτσι. Μία-δύο και στην Πλάκα έχουμε.
1: Ακόμα να, έχουμε ξανά μπουάτ. Ναι. Σε μία πηγαίνω και συχνά την Απανεμιά.
0: Την Απανεμιά.
1: Ναι. Κορυφαία. Ναι. Ιστορικό μαγαζί, ιστορικό μικρό.
0: Ναι.
1: Που έχουν τραγουδήσει μύθοι και ακόμα τραγουδάνε.
0: Μπαίνει στο Χρονοτούλα που γίνεται μέσα. Ποιο Έλληνα καλλιτέχνη είναι αυτό, μια και μου λε. Ελληνικό, προφανώς, έντεχνο, κάποιος από αυτούς θα έχει σημαδέψει περισσότερο τη ζωή σου?
1: Κοίταξε, είπαμε ότι με τους Κατσιμιχαίους είχα ένα κόλμα, μετά Pixlax, τους έχω ακούσει άπειρες φορές. Στην Απανεμιά είχα ακούσει πρόσφατα και τον Μπάμπη Στόκα.
0: Ναι, πάει ο Μπάμπης, είναι φίλος εκεί με τον Μάνο και Παγίνη.
1: Και πάει με τον Μπουζούγι και την παίζει ο ίδιος κιθάρα, έχει και ένα Μπουζούγι και τραγουδάνε και κάποιες φορές σε καπέλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ λοιπόν, και νομίζω ότι σύγχρονοι είναι επίσης εξαιρετικοί και τα νέα τα παιδιά. Τον Λέξ ακούω και μου αρέσει. Εντυπωσιάζει πάρα πολύ ο στίχος του.
0: Okay.
1: Και επίσης Μαραβέγιας, μου αρέσει πολύ. Πάνος Βλάχος.
0: Μου γράφει τώρα, θα διαβάσω ένα μήνυμα που βλέπω κατευθείαν αυτή τη στιγμή. Αν σας ζητούσα να γίνετε μια ώρα Ελλήνα διχρονικός παρουσιάς σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ποιο θα ήταν το πρώτο τραγούδι που θα βάζατε? Τα λέει Μέρη.
1: Λοιπόν, θα έβαζα. Είπα από την αρχή το With or Without You, αλλά αφού το είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ και με έχει θυματίσει, θα έβαζα μετά το Nothing Else Matters.
0: Μετάλλικα. Έλα, θα το ακούσουμε πιο μετά.
1: Για πάμε.
0: Πάμε πρώτα να ακούσουμε Κατσιμίχα, γιατί μου είπε Κατσιμίχα.
1: Για πες.

0: Χωρίς το Κατσιμίχας τον βάλαμε. Αλλά τώρα είπες και κάτι άλλο προηγουμένως. Είπες ότι μεγάλος και με πιξλάξ. Ακούς και πιξλάξ.
1: Φανατικά.
0: Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Πρίγκιπα της Δυτικής Γραμμής. Μας ακούς τώρα, Μπάμπη Στόκα?
2: Τον ακούω, αν και πρίγκιπες τώρα ξέρεις.
0: Εντάξει, ήταν ο βασιλιάς ο Έλβις Πρίσλι και είστε κι εσείς οι πρίγκιπες.
2: Ο Έλβις Πρίσλι, βέβαια, πάντα.
0: Για πες ρε Μπάμπη, έχω τον δήμαρχο εδώ σήμερα.
2: Ο δήμαρχος είναι φίλος.
0: Ναι.
1: Μπάμπη, το τραγούδι αυτό έπρεπε να το βάλεις, είναι, νομίζω η εκτέλεση δικιά σου είναι μοναδική. Τα χνάρια ρυθμισμένα.
2: Θα το κάνω τώρα διασκευή σε ένα δίσκο, δεν με πρόλαβες.
1: Άντε. Άντε, ναι, μπράβο. Ναι. Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι. Τι λέτε εκεί πέρα, τι λέτε.
0: Έχω τον δήμαρχο εδώ, Μπάμπη, του έκανα έκπληξη να σε πάρω να βγεις στον αέρα όπως βγήκε και ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Είπε όμορφα πράγματα, ό,τι θες λες εσύ, βέβαια, σε καθοδηγήσω εγώ.
2: Τι να πω. Για τους φίλους πάντα θέλω να λέω τα καλύτερα.
0: Ναι.
2: Τι να πω.
1: Μπάμπη, εγώ θυμάμαι μια σκηνή παλιά, την έχω πει. Είχαμε πάει πιτσιρικάδες να σε ακούσουμε και στην πραγματικότητα το πρόγραμμα ήταν όλο πάνω σου και τελικά το είπες και όλο μόνο σου. Δεν υπήρξε... Είχαν φύγει διάφοροι άλλοι από το σχήμα και το είπες όλο το βράδυ μόνο σου.
2: Όλα τα τραγούδια
1: τα είπες εσύ. Και είχαμε πάθει από κάτω πλάκα, λέμε δεν είναι δυνατόν, έχει απίστευτη δύναμη και μοναδικό ταλέντο.
0: Επιτρέπετε δήμαρχε να ακούσουμε την ιστορία αυτή, είναι πριβέ.
1: Ό,τι θέλει να πει ο Μπάμπης.
2: Όχι, είναι όταν έπαιζα με τον Πάνο Κατσιμίχα.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό δεν εννοείς.
1: Ναι, έπαιζε με τον Πάνο και είχαμε πάει.
2: Και ο Πάνος αποχώρησε τις τελευταίες μέρες. Και εκείνη τη βραδιά που ήρθατε εσείς δεν το ξέρα ούτε εγώ, φαντάζομαι.
1: Και ξεκινάει με τις προσωπικές οπτασίες και μετά λένε τα τραγούδια μισά-μισά και τα λέει όλα.
2: Τι να κάνω.
1: Κατσιμιχαίος, όλα Μπάμπη Στόκας. Μέχρι
2: έτσι
1: το πρωί.
2: Έτσι κι αλλιώς εγώ με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Έτσι, μην ξεχνάτε
1: ότι είναι
2: ο Χάρης και ο Πάνος είναι για μένα οι πιο σπουδαίοι από όλους μας.
0: Πάμπη, δεν πιστεύω να περάσουμε κανένα περιβραχιόνιο σε εσένα και στο δήμαρχο τώρα, να είναι σώτα όλα αυτά.
2: Όχι.
0: Υπάρχει μια παρέα δήμαρχη που πηγαίνουμε με τον Πάμπη κάθε Δευτέρα. Είναι η παρέα της Δευτέρας. Μαζευόμαστε στο Ελεκτροβατόρε, στο Γιάννη το Βουλγαράκι. Μας έφερε και τα μεξικάνικα σήμερα τα φαγητά από το Γιουκατάν. Τρομερά. Να πάμε μια μέρα στο Γιάννη και μια μέρα στην παρέα της Δευτέρας. Και μαζευόμαστε και διάφοροι. Και όποιος πει το μεγαλύτερο ψέμα, το μεγαλύτερο σώτο, όπως το λέμε εμείς.
2: Έχει πάρει 2 χρόνια, είμαι πρώτος.
0: Έχει πάρει 2 χρόνια, έχει πάρει βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο.
2: Τα ιστορίες μου είναι αληθινές. Απλά επειδή η ζωή μου είναι απίστευτη, δεν τα πιστεύουν, κατάλαβε τι.
0: Εντάξει, δεν λέγονται αυτά.
1: Είναι 11 και 23, παιδιά, ακόμα δεν μπορούμε.
0: Δεν λέγονται στην αέρα.
1: Μετά τις 12.
0: Μπάμπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου.
2: Λοιπόν, άντε
1: καλά, δύναμη.
2: Προχωρήστε μπροστά όλοι.
0: Έλα. Λοιπόν, Μπάμπη Στόκας. Τρομερός.
1: Νομίζω ότι η φωνή του είναι μοναδική. Γεμίζει στάδια.
0: Τι είναι αυτή η ιστορία που πέτυχες και σε εκείνο το βράδυ?
1: Ναι.
0: Απίστευτο έτσι. Δεν το να την πει σε κάποιον, όντως είναι σώτο.
1: Δεν το περίμενε και ο ίδιος. Μέχρι τις 5 το πρωί τα είπε όλα μόνος του και του άρεσε και πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα.

0: Τι φωνή έχει ο Βασίλης Κασούλης, ε?
1: Πολ Σάιμον της Ελλάδας.
0: Πώς?
1: Πολ Σάιμον της Ελλάδας.
0: Ναι, Πολ Σάιμον της Ελλάδας. Ναι. Γίνεται χαμός και ο Δημήτρης αυτού τώρα μου λέει ψηματέκας. Του στέλνουν από παντού μηνύματα. Τώρα, τι γίνεται? Έχουμε στη γραμμή ακόμα μια έκπληξη. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η έκπληξη? Ρώτησα πριν τι ομάδα είσαι. Μου είπες Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε τον Αντώνη του Καρπετόπουλου. Αντώνη, με ακούς?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σου, Αντώνη. Είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο.
1: Γεια σου, Αντώνη.
2: Τι κάνεις? Έχουμε καιρό να βρεθούμε.
1: Έχουμε πολύ καιρό, είναι αλήθεια.
2: Πάω να πω, σε ακούς το ράδιο που κανονικά πρέπει να το πεις σε μένα αυτό, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Έλατε.
0: Αντώνη, το έλεγα στον Δήμαρχο προηγουμένως για την παρέα της Δευτέρας και για τα σώτα και για τα περιβραχιόνια.
2: Εδώ είμαστε, μια μικρή αντιπροσωπεία που κρατήσαμε.
1: Αντώνη, κορυφαία εκπομπή, καταρχάς ελπίζουμε τι κάνει ο Πανούτσος, γιατί.
0: Okay.
1: Το κορυφαίο δίδυμο.
2: Δίνει τη μάχη του.
1: Μακάρι να καταφέρει ο Αντώνης.
2: Μακάρι.
1: Κορυφαίοι και οι δύο στις αναλύσεις τους. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν και ανθρώπινη πολύ η συζήτησή τους. Δηλαδή από το ποδοσφαιρικό πήγαινε στο ανθρώπινο, στο προσωπικό, στο κοινωνικό. Και νομίζω αγαπήσαν περισσότερο το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ας ευχηθούμε να τα καταφέρει.
0: Αντώνη, τι.
2: Τι με το βοτανικό, πότε έχουμε γένεια?
0: Μπήκε.
1: Κοίταξε, κατευθείαν κόλπας να βάλεις.
2: Κοίταξε, να βρήκαμε το δρόμο.
1: Ναι, σωστό. Κοίταξε, πάνε τα πράγματα ακόμα. Κάθε μέρα παρακολουθούμε, κάθε εβδομάδα κάνουμε συσκέψεις κάθε Πέμπτη. Μέχρι στιγμής τέλος Αυγούστου παραμένει ότι είναι εφικτός στόχος η ομάδα να μπει το 27 στο καινούργιο γήπεδο.
2: Και με τη λεωφόρη θα κάνουμε τώρα. Γιατί εγώ το έχω λίγο... Ότι φοβάμαι ότι θα μείνει λεωφόρος όπως έχει στο τέλος.
1: Είδα ότι το έγραψες κιόλας, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και ξέρεις για τον Δήμαρχη, γιατί η διπλή ανάπλαση σε ό,τι έχει να κάνει με την Αθήνα, την Αθήνα, έτσι. Θα φανεί αν γίνει κάτι στη λεωφόρο διαφορετικό. Εντάξει, ωραίο το γήπεδο, προφανώς θα το χαρεί ο Παναθηναϊκός, όλα αυτά, αλλά η Αθήνα θα πάρει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ανάσα αν κάτι γίνει εκεί, κάτι διαφορετικό.
1: Είναι έτσι ακριβώς, η διπλή ανάπλαση για να γίνει πρέπει να είναι διπλή, πρέπει να υπάρχει το ζύγιο πρασίνου. Άρα πρέπει εκεί ακριβώς που είναι τώρα το γήπεδο να γίνει πάρκο, να γίνει πράσινο. Βεβαίως να δούμε κάποια δυνατότητα με το μουσείο ή με κάποιο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, για την 13, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση που διαβάζω διάφορα παλαβά. Θα υπάρξει διπλή ανάπλαση και θα γίνει εκεί χώρος πρασίνου και στο βοτανικό εκτός από το γήπεδο θα είναι ένας συνολικός επίσης πνεύμονας πρασίνου. Θυμίζω, Αντώνη, ότι οι κορμοράνοι τότε δεν ήταν οι κορμοράνοι που διέλυσαν τότε την προσπάθεια, ήταν το ισοζύγιο πρασίνου.
2: Ναι.
1: Άρα
2: εντάξει,
1: αυτό
2: είχε σχηματοποιηθεί.
1: Είχε σχηματοποιηθεί, σωστά.
2: Είχε σχηματοποιηθεί η προσφυγή, ας πούμε. Αλλά προφανώς δεν ήταν κορμοράνι.
1: Ναι. Και το λέω αυτό διότι γίνεται εκεί μια μεγάλη ιστορία με ένα μεγάλο πάρκο στα γήπεδα, γιατί θα είναι και το Ραστέχνη και ένα, δικό, και ένα μικρό δικό μας. Με ένα μεγάλο πάρκο, μια μισή φορά τον εθνικό κήπο, με νέους δρόμους και ταυτόχρονα στην λεωφόρο αυτά τα οποία λέει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο είναι δεσμευτικό και αυτό και θα κάνουμε.
0: Αντώνη.
2: Η λεωφόρος πρέπει να ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί το γήπεδο του ποδοσφαίρου ή μόλις και οι άλλες εγκαταστάσεις. Έχουν καιρό τον πρώτο για αυτό το.
0: Ναι, το ξέρω. Χήμαρος λέω. Χήμαρος είσαι.
1: Η άδεια κατεδάφιση, όπως ξέρεις, υπάρχει ήδη και έχει χρονική διάρκεια μεγάλη. Ήταν προϋπόθεση για να ξεκινήσει και το γήπεδο. Και η ομάδα μπορεί να μπει όταν ξεκινήσει. Ταυτόχρονα θα γίνει. Η ομάδα μπαίνει και ξεκινάει κατεδάφιση λεωφόρου. Με την προϋπόθεση, μάλιστα, βέβαια, και ο ερασιτέχνης να είναι σε φάση τελική. Αυτό λέει το ΠΔΕΛΤΑ.
2: Ναι.
1: Το προεδρικό διάταγμα.
0: Αντώνη, επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν έτσι οι ταινίες, πηγαίνεις θέατρο. Αν ο Δήμαρχος ήταν μια κινηματογραφική ταινία, ποια θα ήταν αυτή?
2: Ο Δήμαρχος κινηματογραφική ταινία.
0: Ναι. Ή ένας πρωταγωνιστής, αν σε πάω, να σε πάω πιο συγκεκριμένα.
2: Δήμαρχος.
0: Σε πιάσα τώρα.
2: Να διαλέξουμε μια πολιτική ταινία, ρε παιδί.
0: Πολιτική.
2: Ας πούμε, θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής στο περσινό ιταλικό του Σορεντίνο.
0: Θες να μας πει δύο λόγια για να ξέρει ο κόσμος τι ήταν.
2: Ήταν μια ιστορία ενός προέδρου της Δημοκρατίας που μάλιστα υποτίθεται ήταν ο Ματαρέλα. Στο τελευταίο διάστημα, όταν τακτοποιεί, ας πούμε, τους προσωπικούς λογαριασμούς. Ήταν μια ανθρώπινη ταινία η συγκεκριμένη. Θέλω να πω, δεν ήταν, υπήρχε... Ο ήρωας ήταν πολιτικός, αλλά αυτό που έβλεπε δεν ήταν μια πολιτική ίντριγα. ήταν η ανθρώπινη διάσταση και επειδή ο Δήμαρχος είναι τέτοια περίπτωση, ας πούμε, ο άνθρωπος είναι εξίσου ενδιαφέρον με τον Δήμαρχο, εν προκειμένου. Γι' αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ήρωας στο Σορεντίνο ο Δήμαρχος.
0: Και άμα ήταν ποδοσφαιριστής, σε ποια θέση θα τον έβαζες?
2: Νομίζω ότι ο Δήμαρχος θα ήταν κάπου στη μεσαία γραμμή.
0: Θα έπαιζε.
2: Κέντρο αριστερά.
0: Εγώ τον είχα και σεντερφόρ.
1: Αντώνη, το πιστεύεις ότι δεν έπαιζα μπάλα, έπαιζα αριστερά. Είμαι αριστερός.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έλεγα ότι είμαι μπακ για να με βάζουν, αλλά μετά δεν έπαιζα πολύ μπακ. Έβγαινα μπροστά και μου λέγανε καλά, θα γυρίσει πίσω.
0: Δεν θα μπορούσε να τα προπονεί τη ποδοσφαίρα, Αντώνη, άνετα.
1: Καλά, το συζητάμε. Οι αναλύσεις του είναι τρομερές. Είναι
2: μια αλλαξή. Εγώ μπορώ να το αναλύω, δεν ξέρω το φτιάχνω. Ενώ προπονητή δεν ξέρω το φτιάχνω.
0: Αντώνη, πού είσαι, το παλαιό Φάληρο είσαι?
2: Στον Τροματόρα.
0: Με τον Φιλίππο.
2: Ναι, ναι.
0: Χαιρετισμού στον Φιλίππο, τον Νίκο. Ναι. Τεράστιο.
1: Χαιρετισμού.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε.
1: Αιώνιος αντίπαλος, αλλά πάντα με σεβασμό.
0: Με σεβασμό, ναι.
1: Με σωστές αναλύσεις.
2: Πάντα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Για χαρά.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: όλα, καρβουνάκι είναι τελικά. Έτσι.
1: Τι έχουμε τώρα?
0: Λοιπόν, καλά τα πάμε. Βγάλαμε στα μάτια καρβουνάκι, βγάλαμε μπάμπι στόκα, βγάλαμε καρπετόπουλο, το Δημήτρη Ψεματίκα. Ήρθε το κριτικό το συγκρότημα και παίξα. Γράφουν κιόλας εδώ κι άλλα, αλλά δεν θα τα πω. Μου γράφουν πολιτικά γιατί επιλέξατε, λέει, κριτικό συγκρότημα να έρθει.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είπαμε, επειδή το Πασόκ είχε τα γενέθλια στην Κρήτη, φέραμε την Κρήτη εδώ. Απλά τα πράγματα. Κώστα. Λοιπόν, έχουμε και μια πολιτική έκπληξη τώρα. Τρομερός. Ζάστα. Έχουμε και μια πολιτική έκπληξη τώρα. Νάντια, μ' ακούς?
2: Σας ακούω πολύ καλά.
0: Νάντια Γιαννακοπούλου. Δυτικά, τρομερή. Με διαφορά.
2: Δυνατά.
0: Δυνατά δυτικά, τρομερή. Με διαφορά τη βλέπω. Την
1: μετά
0: Νάντια.
1: Τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης.
0: Α, ήταν πριν, βέβαια. Βγάλαμε Νάντια πριν τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, τον Μπάμπι Στόκα, από τους Mix Lux.
2: Αγαπημένο.
0: Και τώρα βγάζουμε τα δυτικά προάστια, τη γυναίκα που τη βλέπουμε παντού. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς τρέχει, πώς την πετυχαίνουμε παντού. Τη βλέπω εδώ, τη βλέπω παραπέρα. Και δεν μπορεί, πρέπει να βάζει βιντεάκια άλλα. Δεν γίνεται. Και με παίρνουν και το επιβεβαιώνω. Είναι η καλύτερη, με διαφορά, με πολύ διαφορά.
2: Τι να πω τώρα, κοκκινίζω.
0: Μα όχι, και ξέρεις κάτι, τα λέω αυτά γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας προσωπικά. Μην νομίζει κάποιος ότι σε ξέρω ή με ξέρεις. Εντάξει, τα λέω και τα πιστεύω. Έχουμε εδώ το Δήμαρχο, το Χάρη το Δίκα.
1: Είναι μαχητική ψυχή, δίνει μεγάλο αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Και στα πιο δύσκολα και αξίζει νομίζω πάρα πολύ, γιατί πολύ δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, χτυπιούνται. Δεν μασάνε και ταυτόχρονα είναι σε κάθε γειτονιά. Αυτό μου κάνει εντύπωση με την Νάντια, ότι τη λέω: πού είσαι? Μου λέει: δεν έχω χρόνο καθόλου. Πηγαίνω δρόμο-δρόμο.
0: Πολύ ωραία.
2: Τι να πω τώρα εγώ, τι να πω πραγματικά. Και κανονικά νομίζω εγώ θα έπρεπε να μιλάω περισσότερο και για τον Χάρη και για την προσπάθεια που κάνει.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ ευγενικός. Και αυτό νομίζω ότι πηγάζει και από μια πολύ βαθιά καλλιέργεια την οποία έχει. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται στην πολιτική. Αυτή η καλλιέργεια που οδηγεί στην ευγένεια, που οδηγεί σε όλο αυτό, ρε παιδί μου, που τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρεις, εγώ γνώρισα από τον Χάρη πριν από χρόνια, επί της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά, όπου ήταν τότε με άρχης ενέργειας και ήταν ένας καθηγητής με πολύ βαθιά γνώση στο αντικείμενο και επί της ουσίας ξεκίνησε και στήθηκε κάτι το οποίο τότε, το οποίο τελικά ήταν και έγινε αυτό το οποίο απασχολεί πάρα πάρα πολύ όλους μας. Και ο Χάρης ήταν πρωτοπόρος και λόγω της βαθιάς του γνώσης αλλά και της πολιτικότητάς του.
1: Ήταν στο Υπουργείο τότε η Νάντια. Οφείλουμε να πούμε ότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορα θέματα ενεργειακά και έρχεται και από δήμους που μου έδωσε και μεγάλη δύναμη, γιατί είναι δήμοι οι οποίοι έχουν προβλήματα πολλά και ας το πούμε έτσι κοινά θέματα με την Αθήνα, όπως τα θέματα της ενεργειακής φτώχειας, και είχαμε συζητήσει πολύ για το Γραφείο Ενεργειακής Φτώχειας, πώς θα το δουλέψουμε. Είναι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πολύ για τον κόσμο. Με παίρνει συνέχεια να μου πει τι μπορούμε να κάνουμε για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και με την κοινωνική στέγη και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις οικογένειες, με τα νέα ζευγάρια. Και είναι επίσης ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος με ηλικίες που και στο Πασόκο έχουμε δυσκολίες, που είναι άνθρωποι που είναι χαμηλότεροι, ας το πούμε, νέα παιδιά, τα οποία την αγαπάνε πάρα πολύ. Ένα κοινό το οποίο το βρίσκουμε δυσκολία στο Πασόκ.
2: Να ξεκινήσω από τους νέους, που νομίζω ότι είναι όντως εκεί πέρα που υπάρχει και εστιάζεται ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ. Οι νέοι και ειδικά στα αστικά κέντρα. Αυτό νομίζω ότι πρωτίστως μέσα από το να μιλάμε για τα θέματα τους, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για την ελπίδα, για την προοπτική, για πώς θα γίνουν καλύτερες δουλειές, πώς θα μιλήσουμε για κατοικία, το θέμα των ενοικίων και το που έχουν ανέβει είναι τεράστια, για τους θεσμούς, για το πώς θα φτιάξουμε μια χώρα με αξιοπρέπεια και αξιοκρατία. Όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά ο Χάρης είπε και κάτι άλλο, νομίζω το οποίο για μένα είναι εξίσου πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με τα ζητήματα των πιο ευάλωτων ανθρώπων, των φτωχότερων ανθρώπων, στις γειτονίες της Αθήνας υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και στις γειτονίες της Δυτικής Αθήνας. Και νομίζω ότι οι δράσεις που έχει αναλάβει και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή τώρα και το Γραφείο Ενεργειακής Φτώχειας, αυτό το οποίο γίνεται στο Δήμο της Αθήνας, είναι πραγματικά πρωτοποριακό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει και για τους υπόλοιπους Δήμους κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή η έμφαση που δίνεται στους ευάλωτους για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, το ότι μηδενίζει ο Δήμαρχος, ο Δήμος της Αθήνας και ο Δήμαρχος τα τέλη για τους ενεργειακά φτωχούς, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, ότι δίνουν δωρεάν ρεύμα σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάντως η Δήμαρχη Νάντια είναι χυμάρος. Κατευθείαν στην πολιτική το πήγε, τα προβλήματα του κόσμου τρομερή. Ποιο τραγούδι θα φέρουνε, Νάντια, στους πολίτες εκεί στα δυτικά? Για πες.
2: Ποιο τραγούδι να φέρουνα.
1: Δύσκολος αντίπαλος θα πάνε, Λινάδια. Δεν
2: θέλει κανείς απέναντι. Πάτι Σμιθ αφιέρωνα το People Have the Power. Have the Power, Πάτι Σμιθ. Είχα πάει και το καλοκαίρι στο Λυκαβητό μαζί με τον άντρα μου στην συναυλία καταπληκτική και ο χώρος του Λυκαβητού μετά την αναμόρφωση ήταν καταπληκτικός και θα αφιέρωνα σε όλους τους συμπολίτες μου, πόσο μάλλον στα δυτικά ακόμα περισσότερο, people have the power, ο κόσμος έχει τη δύναμη. Και έτσι να το πάμε λίγο πιο οριοσπαστικά νομίζω, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Μπράβο Νάντια. Νομίζω έκανες τρομερή επιλογή. Ψάχνει ήδη ο Βασίλης να βρει το τραγούδι.
0: Εννοείται το παίξουμε.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε από κοντά σύντομα.
2: Εγώ ευχαριστώ και συνέχισε τη δουλειά που κάνεις. Είναι πολύ σημαντική και το κοινωνικό της πρόσημο είναι το πιο σημαντικό και να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι χάρη μαζί με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στο Δήμο, στους Δήμους για μια ακόμα πιο δυνατή αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τι ωραία τα λέει Νάντια, ρε χάρη.
1: Δυτικά δυνατά.
0: Δυτικά δυνατά Νάντια. Τελειώσαμε. Φιλιά, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Το πιάσε κατευθείαν το τραγούδι, έτσι. Έβγε.

0: Τώρα επιλογή έκανε Νάντι, έτσι.
1: Τα σπάει.
0: Τα σπάει. Λοιπόν, τώρα, μια και βγάλαμε μια για πολιτικό και μίλαγε για πολιτικά η Νάντι. Την είδα ότι είναι χύμαρο, δεν σταματάει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για μια αδικία στο πολιτικό σύστημα, ο πρόεδρος κάθε κόμματος έχει την επιλογή να πάρει τρεις έδρες. Έτσι. Και τρέχω εγώ και παλεύω και χαλάω λεφτά και βρίσκω τον κόσμο και γίνομαι χάλια και κουρασμένος. Και ξαφνικά έρχεται ένα πρωί, τη μέρα των εκλογών, γίνεται αυτό. Την επόμενη, δεν ξέρω πότε γίνεται.
1: Μετά τις εκλογές. Ορίζεις τρεις περιοχές.
0: Ωραία αυτό, ναι. Και μετά παίρνεις την έδρα.
1: Και από τις τρεις.
0: Ωραία. Και σου λέει, σου παίρνω την έδρα. Αυτό είναι η δίκαιωση.
1: Εντάξει, πάντα γίνεται μεγάλη αναταραχή. Ποια από τις τρεις θα επιλεγεί. Πάντα υπάρχει ένα κριτήριο που είναι ποια θα είναι η επιλογή που θα χαρακτηρίσει και τον πρόεδρο.
0: Ωραία.
1: Και που θα θέλει να ταυτιστεί με την περιοχή αυτή. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάντα δύσκολο.
0: Κοίτα,
1: πολύ δύσκολο. Σκέψου τώρα να είσαι βουλευτής, να έχεις βγει και τελικά να χάνεις την έδρα, γιατί είναι μια.
0: Και με ποιο κριτήριο την επιλέγει ο πρόεδρος?
1: Του προέδρου, αποκλειστικό κριτήριο. Κάνει πάντα μια τεκμηρίωση. Νομίζω έχει και ένα συμβολισμό. Θέλει κάτι να εκφράσει, γιατί είναι η περιφέρεια πια του προέδρου. Η έδρα, η εκλογική έδρα του προέδρου, θέλει κάτι με αυτό να εκφράσει. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχει κάποιος εκεί. Είναι ένα δύσκολο σημείο του εκλογικού νόμου, το οποίο πάντα αφήνει κάποιον δυσαρεστημένο. Πάντα.
0: Βλέπω έδρες, ας πούμε, που έχει κερδίσει το Πασόκ, που στο παρελθόν δεν είχε ή στο παρελθόν δεν υπήρχαν γυναίκες. Βλέπω, ας πούμε, στη Δυτική Αθήνα είναι μια δυνατή έδρα που ξέρεις, ο κάθε βουλευτής μπαίνει σε μια διαδικασία και για να την κερδίσει πρέπει να μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω στο Λασίθι. Στο Λασίθι είναι η πρώτη φορά από ό,τι θυμάμαι, και αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
1: Γυναίκα
0: στο Λασίθι.
1: Και Πασόκ και γυναίκα.
0: Κατερίνα Σπυριδάκη.
1: Ναι. Και ναι, νομίζω κάνει και εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι, είναι πολύ καλή αυτή, όντως. Την βλέπουμε παντού.
1: Πολύ καλή τεκμηρίωση, πολύ μελετημένη. Κοίταξε, δεν υπάρχει εδώ εύκολη επιλογή. Όποια επιλογή για να κάνει ο πρόεδρος, κάποιος θα δυσαρεστήσει, γιατί είναι εκλεγμένος βουλευτής, ο οποίος δεν θα βγει τελικά.
0: Ναι. Θα πάρει στα γρήνια.
1: Ο πρόεδρος συνήθως μετά γίνεται, ας το πούμε έτσι, μία. Ανταπόδοση θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Ανταπόδοση. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα πάλεψε πάρα πολύ και άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι μέσα στην ιστορία.
0: Θυμάμαι που αυτό που είχε γίνει με τον Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
1: Έχει συναχωρήσει πάρα πολύ τον Καστανίδη και δικαίως, γιατί και έχει μια ολόκληρη ιστορία πάνω στην Θεσσαλονίκη και νομίζω ακόμα και σήμερα τον πικραίνει πολύ. Άδικο το χάρη του Καστανίδη. Το είχα πει και δημόσια και το κατέβαινε και.
0: Καλά, δεν είναι και κάτι, δεν λες κάτι το οποίο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή και στο Αγρίνιο. Να ήταν πάλι κάποιο θα είχε στεναχωρηθεί.
1: Έτσι. Και ο Χάρης ο Καστανίδης είναι μια φωνή ιδιαίτερη με ριζοσπαστικές πρωταπροτάσεις, παρότι είναι πάρα πολλά χρόνια στο κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η φωνή του λείπει σήμερα.
0: Πάντως έχει το Πασόκ, δηλαδή, και ικανά στελέχη. Δηλαδή, Νάντια Γιανακοπούλου,
1: έχει
0: Σπυριδάκη Κατερίνα, ο Παύλος ο Χριστίδης.
1: Βεβαίως.
0: Είναι παιδιά τα οποία παλεύουν.
1: Μια νέα γενιά. Ναι. Μια νέα γενιά στελεχών που έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, έχουν τεκμηρίωση, έχουν γνώση. Είναι ένα πολιτικό προσωπικό που νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει στη χώρα. Και τα τρία ονόματα που είπες είναι εξαιρετικοί.
0: Να σταματήσουμε την πολιτική τώρα όμως, γιατί μην βαρεθεί ο κόσμος.
1: Συμφωνώ.
0: Και εσύ περισσότερο δεν θέλω.
1: Πα
0: συνέχεια εκεί. Τέλος πάντων, καλό ήταν να πούμε κανένα δύο πράγματα.
1: Είσαι,
0: μου γράφει τώρα η Αφροδίτη. Συναυλία, λέει, δήμαρχε σε ένα γεμάτο μεγάλο στάδιο ή live σε ένα μικρό υπόγειο.
1: Για μένα.
0: Για σένα.
1: Live σε μικρό υπόγειο. Αφού είπα, είμαι στις σκηνές.
0: Υπάρχει Ροκ τραγούδι σκηνές. Που θυμίζει. Γιατί είσαι και στο Love Radio τώρα. Ένα τραγούδι που σου θυμίζει έναν μεγάλο έρωτα. Άμα θες, δεν απαντώ. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής που είχε πει ο Φραπές.
1: Love Bites, αυτό
0: έπαιξες. Love Bites.
1: Το έχεις παίξει κιόλας. Έχω προδοθεί.
0: Και υπάρχει και ένα τραγούδι, και εδώ άμα θες να απαντάς, που σου θυμίζει ένα χωρισμό. Κοίτα με γράφουν.
1: Το With or Without You, έτσι μου είπε.
0: Εντάξει, τα είπαμε όμως αυτά πριν. Ήταν για αυτό το λόγο τώρα.
1: Κοίταξε, αλλά
0: αυτά είναι
1: φοιτητικά. Είναι φοιτητικά, όπου τότε τα συναισθήματα ήταν έντονα και ανεβοκατέβαιναν σε ρυθμούς κατακτηρίων. Οπότε...
0: Το πήγες καλά τώρα, παλιά.
1: Μα ακούγει η γυναίκα μου, θέλω να σου θυμίσω.
0: Γυναίκα σου δεν έχετε προβλήματα για το παρελθόν σου. Το οποίο είναι
1: και... Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό λες τώρα, το πιάσαμε κατευθείαν. Πάντα ακούσουμε. Συνεχίζεις τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love 97,5.

0: Τέτοιου πολιτικού. Θέλουμε τώρα πίσω από το μικρόφωνο να χορεύει, να τραγουδάει. Αυτά είναι ότι.
1: Τραγουδάρα αυτό.
0: Τραγουδάρα αυτό. Τη γυναίκα σου λένε Γεωργία.
1: Γεωργία.
0: Γεωργία, τι κάνει. Είμαστε εδώ στο Λάβερ 97,5.
1: Να σε αφιερώσουμε τραγούδι.
0: Με πρόλαβε τώρα. Γιατί το κάνει αυτό. Πάντω είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει τώρα, έτσι, Κώστα. Πρόλαβε αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Αυτό σημαίνει πολλά. Σαν ψυχολόγο μιλάω τώρα.
1: Βασίλη, λοιπόν, νομίζω μιλάμε τα μάτια.
0: Φτάνει. Γεωργία, έπρεπε να είσαι εδώ να τον δει. Καταρχήν, το βλέμμα είναι λες και είναι η Γεωργία απέναντι και αυτό δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιο τραγούδι αφιέρωνε στη Γεωργία.
1: Λοιπόν, Scorpions, Still Loving You.
0: Γεωργία, για σένα, χορεύεται.

0: Τι ωραία επιλογή έκανες.
1: Το αξίζει.
0: Το αξίζει, ε. 100%. Σ' είδα πως γελάγανε μέχρι και τα μουστάκια που δεν έχεις, μέχρι και τα μάτια, όλα. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Έρωτας είναι η απάντηση. Λοιπόν, πάμε και ακόμα μια έκπληξη. Είναι ένας φίλος στο τηλέφωνο, ο οποίος, θέλω να είμαι ειλικρινής στον αέρα, πριν τις εκλογές, τις δημοτικές, ήταν ο μόνος που έλεγε στην παρέα ότι θα κερδίσεις. Άνετα. Όλοι στην παρέα λέγανε.
1: Καλά, άνετα τότε. Δεν κέρδισα. Η ψυχούλα μου το ξέρει.
0: Άλλο αυτό. Εμείς άλλα είδαμε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Η παρέα έλεγε άλλα. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να πω τι έλεγα. Άρα λοιπόν, γιατί είμαι στον αέρα γι' αυτό δεν έκανε. Γιατί έχουμε καταλάβει τώρα. Αλλά. Λοιπόν, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Γιώργο Τράπαλη, μας ακούς. Good affairs, Γιώργο Τράπαλης, Γιώργος Τράπαλης, τρομερός, πάντα πέφτει μέσα σε όλα και τρομερό παιδί.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι ο πρώτος,
0: ναι,
1: που ήρθε και με βρήκε και τότε είχαμε την πρώτη Κυριακή, πριν την πρώτη Κυριακή, και μου έδειξε μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι κοίταξε να δεις, αν καταφέρεις και πας δεύτερο γύρο, όποια και είναι η διαφορά, το δεύτερο γύρο μπορείς να κάνεις την ανατροπή. Ήταν ο πρώτος που το είπε. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε το σχόλιο. Μου δείχνει κάτι δεδομένα και προσωπικά και ποιοτικά. Και τελικά το βγήκε. Και βγήκε σε μένα. Μπράβο, Γιώργο.
0: Μπράβο, Γιώργο.
2: Το χάρη βγήκε, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
2: Ήταν η περίφημη δημοσκόπηση Athens Voice, νομίζω τέλη Σεπτεμβρίου, που είχαμε αναδείξει όλα τα προβλήματα που είχε η προηγούμενη διοίκηση Κώστα Μπακογιάννη. Και αν τελικά ένας θα μπορούσε να κερδίσει τον Κώστα Μπακογιάννη στο δεύτερο γύρο, ήταν ο Χάρης ο Δούκας. Αυτό νομίζω βγήκε, γι' αυτό και θυμάμαι σαν τώρα ότι στο τέλος της πρώτης Κυριακής, με το που μπήκε ο νυν δήμαρχος, ο Χάρης στο δεύτερο γύρο, είπε ότι τελείωσε, δεν έχουμε καν εκλογές. Και αυτοματικά το πίστευα από όλα αυτά τα στοιχεία. Για να είμαι ειλικρινής με το Χάρη, και ας μιλήσουμε στο ελληνικό δηλαδή, δεν έχει νόημα να έχουμε τυπικότητες. Έχουμε μια παράξενη πολιτική ιστορία. Είναι η πρώτη μεγάλη έρευνα γνωστή που κάναμε. Πάνε από το 2023. Κάτι που φαινόταν σχεδόν αδύνατο και τελικά συνέβη. Δεν είναι το θέμα όμως η πρόβλεψη, είναι όλη αυτή η κατάσταση, το πόσο ο Χάρης μπόρεσε μέσα σε λιγότερα από 1,5 μήνα να ενώσει αυτές δυνάμεις, να δείξει ότι το απίθανο μπορεί να γίνει πιθανό, εάν πραγματικά οι προοδευτικές δυνάμεις του χώρου μπορούν ενοποιημένα να σταθούν απέναντι σε κάποιον. Ό,τι και έγινε. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν τον προοδευτικό χώρο, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, σε πολύ μεγάλη και δύσκολη κατάσταση, με μια κεντροδεξιά και κυρίως μια άκρα δεξιά, οποία ανεβαίνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, αυτό, Γιώργο, που έγινε και εδώ, έγινε και στο Βερολίνο, το είδαμε και στη Νέα Υόρκη.
2: Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το Χάρη και πραγματικά ως δήμαρχος Αθήνας, δηλαδή το είδαμε χθες. Είδαμε χθες στη Γερμανία δύο διαφορετικές εικόνες. Και συνδέουμε και την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Πλην Βερολίνου είδαμε την ξεκάθαρη άνοδο και νίκη του ακροδεξιού μορφώματος της AfD. Στο Βερολίνο είδαμε κάτι διαφορετικό. Ότι η ισχυρή ριζοσπαστική αριστερά ήταν ένα τεράστιο ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Στην Αθήνα, γιατί πρέπει να βρούμε όλες τις πρωτεύουσες, και αυτό είναι το σημαντικό, εσύ κέρδισες όταν ένωσες διαφορετικές προοδευτικές δυνάμεις γύρω από έναν κοινό στόχο. Μήπως τελικά το πραγματικό ανάχωμα είναι μια ριζοσπαστική αριστερά, μια αριστερά η οποία θα μπορεί να ενοποιηθεί, να είναι ένας ισχυρός και ενωμένος προοδευτικός πόλος και όχι το παραδοσιακό κέντρο.
0: Αυτή είναι η ερώτηση για τον Δήμαρχο.
2: Απλά για να το προωθήσω, γιατί ο Δήμαρχος ήταν ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια και υποψήφιος πρόεδρος.
0: Ωραία.
2: Το ζήτημα είναι, το σημερινό ΠΑΣΟΚ έχει καταλάβει αυτό το μάθημα της Αθήνας του Βερολίνου, ή τελικά ακόμα φοβάται να μιλήσει για μια μεγάλη παράταξη?
1: Λοιπόν, κοίταξε, να πω κάτι που νομίζω ότι είναι ευρύτερο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αυτό είναι και το μήνυμα νομίζω και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα, ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα, ο οποίος δεν βγαίνει ο μήνας, τα παιδιά του δεν μπορούν να βρούνε στέγη, μένουν μαζί γονείς, παιδιά, έχουν μεγάλα προβλήματα, αβεβαιότητα, αισθάνονται ότι το μέλλον δεν τους ανήκει. Αισθάνονται τα παιδιά τους ζήσουν χειρότερα από τους ίδιους. Δημιουργείται λοιπόν ένας φόβος, ένας θυμός, και πολλές φορές αυτός ο θυμός, αντί να πάει σε αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα, τους υπερολιγάρχες, πάει στους πιο φτωχούς, στους μετανάστες, τους τοξικοεξαρτημένους, τους άστεγους. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Η απάντηση λοιπόν είναι περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη στήριξη στους πιο ευάλωτους, και αυτό έκανε και ο Μαμντάνη, αυτό έγινε και στο Βερολίνο με την σπουδαία γυναίκα αυτή που έκανε τη μεγάλη ανατροπή, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα για τη χώρα μας. Και να πω εδώ ότι για να το γυρίσω και στο δημοτικό, πώς έγινε η ανατροπή. Στον πρώτο γύρο πήρα 14 και ο προηγούμενος δήμαρχος 41. Το 1 και το 4 ανάποδα. 14-41. Στο δεύτερο γύρο έγινε 56-44. Γιατί συνέβη αυτό? Πολλοί λόγοι προφανώς, και τύχη πάντα υπάρχει στη ζωή. Αλλά γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίος αισθάνονταν ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στην πόλη, ότι υπάρχει ένας δεδομένος νικητής και ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα, αισθάνθηκε ότι μπορεί να συμμετάσχει σε μια διαδικασία που μπορεί να δημιουργήσει μια απίστευτη αλλαγή. Και έτσι μπήκανε σε ένα παιχνίδι το οποίο δημιούργησε μια έκρηξη. Θυμάμαι δηλαδή έμπαιναν στους ταξιτζίδες μέχρι την πρώτη Κυριακή και τους έλεγα τι γίνεται παιδιά στην Αθήνα, και εγώ ήμουν υποψήφιος. Και μου λέγανε δήμαρχε, μου λένε ένας δήμαρχος, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος θα βγει, δεν υπάρχει λέει κάτι άλλο. Και ήμουν εγώ υποψήφιος δήμαρχος, ούτε καταλάβαινα ποιος είναι. Και στη δεύτερη Κυριακή έμπαινα μέσα και έλεγα πού πηγαίνω, και με κοίταζαν από τον καθρέφτη, καταλάβαινα ποιος είμαι. Και λέγανε δήμαρχοι μπορούμε, πάμε.
0: Και το κατάλαβα.
1: Φτάναμε, ναι, και έλεγαν κερασμένο. Και εκεί έλεγα ότι κάτι από κάτι γίνεται, υπάρχει στην πόλη. Κάτι κινείται, κάτι μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα. Ο κόσμος θέλει συμμετοχή, θέλει να αισθάνεται ότι έχει λόγο και ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και αυτή την ανατροπή την έπιασε σωστά και ο Γιώργος με την δημοσκόπηση, και νομίζω ότι και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κόσμος ψάχνει κάπου να πιστέψει ότι μπορούμε να συμμετέχουμε και να αλλάξουμε την κατάσταση, να σπάσουμε τα καθεστημένα.
0: Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκες.
2: Εγώ ευχαριστώ που βγαίνω και μιλάω με δύο ανθρώπους που πραγματικά
0: είσαι τρομερός. Και εμείς. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
2: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με τις εκπλήξεις. Μιας και είπαμε και για ακροδεξιά τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ να με ρωτήσω ότι ο Κασιδιάρης βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα. Και υπάρχει συζήτηση, νομίζω σήμερα, είπε ότι θα στηρίξει, ότι όχι ότι είναι δικό του, θα στηρίξει ένα κόμμα κτλ. Σε ανησυχεί καθόλου ότι το ίδιο πρόσωπο εξακολουθεί και υπάρχει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας και πηγαίνει προς τα εκεί?
1: Βέβαια, με αγχώνει πάρα πολύ αυτό. Σκεφτείτε ότι όταν αποφυλακίστηκε έγινε ζωντανή μετάδοση από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και superstar δηλαδή τον παρουσίασαν και πως ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του. Το ζήτημα είναι ζήτημα δημοκρατίας. Η Αθήνα έχει περάσει πάρα πολλά. Υπήρχαν συνοικίες όπου η εγκληματική οργάνωση εμφανίζονταν ότι πήγαινε τις γιαγιάδες στα ATM να σηκώσουν λεφτά.
0: Και τελικά... Τα θυμόμαστε, ναι.
1: Και έφτασα σε σημείο να παίρνουν τεράστια ποσοστά. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ακροδεξιές παρατάξεις. Προσεγγίζουν το 10% αθρηστικά. Η μάχη κατά του φασισμού και υπάρχει η μάχη υπέρ της δημοκρατίας είναι μια καθημερινή μάχη. Και σταματάω εδώ για να μην το βαρύνουμε
0: κι εμείς. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, θες να απαντήσουμε σε μερικά μηνύματα κροατών?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, μου γράφουν τώρα. Η Μαρία από το Παγκράτη. Δήμαρχε, η Αθήνα είναι πανέμορφη όταν κοιτάς ψηλά. Όταν κοιτάς κάτω όμως, βλέπεις πεζοδρόμια, κουνάει το κεφάλι ο δήμαρχος, που θέλουν ορειβατικά.

0: Συνέχεια πρέπει να φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια. Έχουμε κάνει τη μελέτη, ξέρουμε πού υπάρχει το πρόβλημα, ξέρουμε ακριβώς τα σημεία. Έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε κάθε κοινότητα μία εταιρεία και παλεύουμε να διορθώσουμε τα προβλήματα. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους.
1: Ωραία. Ο Κώστας μου γράφει: Δήμαρχε, είμαι 27 χρονών και αγαπώ την Αθήνα. Αλλά με τα ενίκια δεν ξέρω αν η Αθήνα αγαπάει εμένα. Τι λέτε σε ένα νέο που σκέφτεται να φύγει?
0: Του λέμε να μείνει και να το παλέψει. Έχουμε ήδη παγώσει τη βραχυχρόνια μίσθωση σε τρεις κοινότητες, σε τρία δηλαδή διαμερίσματα. Όπου χρειαστεί θα κάνουμε και άλλες κινήσεις. Παλεύουμε πάρα πολύ με την προσιτή κατοικία και θα αρχίσουμε να δίνουμε και εμείς διαμερίσματα για νέα παιδιά και για οικογένειες. Νομίζω ότι η προσιτή κατοικία είναι νούμερο ένα προτεραιότητα για όλους τους προοδευτικούς δημάρχους και για εμένα. Η κατοικία δεν είναι προϊόν, είναι δικαίωμα. Γι' αυτό παλεύω και στην Ευρώπη μαζί με άλλους δημάρχους από άλλες μεγαλοπόλεις για να βρούμε απευθείας χρηματοδοτήσεις. Δεν θέλουμε η Αθήνα να γίνει ένα απέραντο μολ, δεν θέλουμε να γίνει ένα τέλειο το ξενοδοχείο. Θέλουμε να είναι μια πόλη κατοίκων. Και να έρχονται και τουρίστες, αλλά κατοίκων. Και κυρίως νέων παιδιών. Φτιάχνουμε και φοιτητικές εστίες. Μια αυτή τη στιγμή μαζί με το Πάντο Πανεπιστήμιο. Θα φτιάξουμε και άλλες με την Γενοπονική. Κοιτάξτε, είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά θα τα καταφέρουμε, διότι πάρα πολύ προοδευτικοί δήμαρχοι. Measures for Housing λέγεται η πρωτοβουλία μας και το μότο είναι All we need is house.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε να βρούμε χρήματα και θα το καταφέρουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα νέα παιδιά και στις οικογένειες.
1: Λοιπόν, τα μηνύματα των ακροατών, Χάρη Δήμαρχε, επειδή τα βλέπεις και εσύ, είναι τρομερά, έτσι. Χάρη, λες, ο μόνος, είσαι μόνος στο αυτοκίνητο στις 2 τα ξημερώματα. Τι τραγούδι παίζει? Μην απαντήσεις πολιτικά. Μάνος από την Κυψέλη.
0: Στις 2 τα ξημερώματα.
1: Γιατί πολιτικά να απαντήσεις?
0: Παλιότερα άκουγα τραγούδια στο αμάξι. Τώρα δυστυχώς είμαι για ύπνο, αλλά ένα τραγούδι το οποίο το άκουγα τότε πιτσιρικάς πάρα πολύ ήταν το Ψέματα. Δεν ξέρω αν το έβαλες. Πορτοκάλογλου.
1: Όχι, δεν το βάλαμε αυτό. Θα το βάλουμε πιο μετά.
0: Πορτοκάλογλου που στη συνέχεια το είπε ο Χάρης Κατσιμίχας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό και αξίζει να το ακούσουμε.
1: Πολύ, γιατί όχι. Ακόμα ένα ωραίο μήνυμα από την Σοφία από το κέντρο. Δήμαρχε, λέει, αν η Αθήνα μπορούσε να σας στείλει απόψε ένα μήνυμα στο κινητό, τι πιστεύατε ότι θα σας έγραφε?
0: Να την αγαπάμε και να μας αγαπάει κι αυτή.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Μπάμπη Στόκα. Δεν είναι αργά. Πήγα να πω μην αργείς. Δεν είναι αργά. Κοντά είναι και τα δύο.

0: Δεν είναι αργάλι ο Μπαμπιστόκας, αλλά δεν ξέρω τελικά στον έρωτα αν ισχύει αυτό. Είναι αργά, δεν είναι αργά. Μπορεί να το απαντήσουν οι ακροατές, δεν ξέρω αν θες να το απαντήσεις και εσύ αυτό.
1: Δεν είναι αργά.
0: Δεν είναι αργά.
1: Δεν είναι αργά. Να κατάμε την αισιόδοξη πλευρά.
0: Να.
1: Και ο έρωτας είναι ένα...
0: Τι χρώμα έχει ο έρωτας?
1: Κόκκινο.
0: Και εγώ κατευθείαν πήγα να πει.
1: Κόκκινο.
0: Και αν είχε μεροδιά, τι θα ήταν, τι μεροδιά θα είχε?
1: Για σε μη.
0: Ωραίος. Ποια φωνή θα μπορούσες να ακούς για ώρες?
1: Εντάξει, δεν θα πω τώρα Χάρης Αλεξίου. Ωραία, θα πω γυναικεία φωνή καταρχάς.
0: Ωραία.
1: Δεν θα πω Χάρης Αλεξίου που είναι κορυφαία. Από τις σύγχρονες θα πω, μου αρέσει πάρα πολύ η Μποφίλιο.
0: Μποφίλιο.
1: Ναι. Και η Ζουγανέλη. Είναι δύο κορίτσια που έχουν νομίζω ξεχωριστή φωνή, mm-hmm. χαρακτηριστική. Και έναν τρόπο ερμηνείας που με συγκινεί. Και νομίζω ότι με τους που τις ακούς δεν χρειάζεται να ακούς δεύτερη λέξη, καταλαβαίνεις ποια τραγουδάει.
0: Έχεις πάει ποτέ σε κάποια συναυλία και να έχεις γίνει ένα με τον κόσμο? Δηλαδή να τραγουδάς, να φωνάς, να ξεχάσεις ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο?
1: Ναι, βέβαια, κοίταξε. Όπως σου είπα, πήγαινα πολύ σε συναυλίες. Έχω ακούσει Παύλο Κωνσταντίνου, Παυλίδη, Ξύλινα Σπαθιά. Έχω ακούσει επίσης πιο pop πράγματα, Βύση, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Έχω ακούσει Νταλάρα, όλους που και περισσότεροι έχουν ας πούμε ακούσει το ραδιόφωνο, και στις περισσότερες συναυλίες νομίζω ότι έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Όμως μου άρεσε πάρα πολύ στα live ο Πορτοκάλουλου και ο Μαχαιρίτσας.
0: Ο Λαβρίτης ήταν φίλος, έχει έρθει εδώ από 3-4 φορές,
1: ναι.
0: Και θα ήταν και μια, τέλος πάντων.
1: Τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και με εντυπωσίαζε, γινόμουν ένα, και νομίζω ότι και τα τραγούδια ήταν καταπληκτικά. Και ενώ ο ίδιος έτσι ήταν μια μορφή ιδιαίτερη πάνω στη σκηνή, τα τραγούδια ήταν καταπληκτικά και στα live ήταν εξαιρετικός.
0: Εν τω μεταξύ είχα βάλει στο... βάζανε στο Love Radio εδώ πέρα, τέλος πάντων, στη σελίδα του, ότι σαν σήμερα έφυγε ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας και παίζανε και εδώ τη συνέντευξη, και ήταν την ίδια μέρα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά από 2-3 ώρες ανακοινώθηκε δηλαδή.
1: Και το ίδιο ξαφνικά και τα δύο.
0: Και το ίδιο ξαφνικά και τα δύο.
1: Νομίζω έκανε και live τότε.
0: Ο Λαβρέτης ήταν στο Πύλιο τότε.
1: Ναι. Αλλά σε διακοπές ήταν σε full ρυθμούς.
0: Είχε σπίτι εκεί. Ήταν πάνω.
1: Είχε full ρυθμούς. Κορυφαίος και άφησε σπουδαία παρακαταθήκη.
0: Μου λέει η Αεροφίλη τώρα, αν θα μπορούσες να κάνεις ένα τραπέζι σε τρεις μουσικούς, μόνο σε τρεις, ποιοι θα ήταν, λέει, και πού θα το έκανες?
1: Πάρα πολύ δύσκολο, θα το έκανα στο σπίτι μου.
0: Α.
1: Ναι. Και θα το έκανα με ανθρώπους που μεγάλωσα μαζί τους. Άρα να διαλέξω τρεις, θα διάλεγα σίγουρα Βασίλη Ζουμιάς, ακούμε. Μύθος, πάω ξανά. Θα έβαζα νομίζω Στόκα.
0: Mm-hmm.
1: Για τις ιστορίες του.
0: Εντάξει, περιβραχιόνιο.
1: Περιβραχιόνιο.
0: Θα πανέγες τέλεια.
1: Νομίζω, ναι.
0: Να.
1: Και θα έβαζα και Χάρης Αλεξίου.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή προσπαθώ, κάνω ό,τι μπορώ για να διαβάσω, διαμαρτύρονται, αλλά ποιο να διαβάσουμε τώρα? Λοιπόν, όπως τα βλέπω, Χάρη, όπως τα βλέπω, αν σας δίναν, λέει, πάλι το επιμένουν εδώ να δεις τώρα, μια βραδιά στο Love Radio, λέει, τέτοια ώρα, τα τρία πρώτα τραγούδια ποια θα ήταν που θα βάζα?
1: Nothing Else Matters, Still Loving You, ερωτικά όλα, έτσι.
0: Στο Love Radio είσαι τώρα.
1: Και One Love, YouTube, τα σπάει.
0: Το αυτό. Ωραία είναι.
1: Μπράβο.
0: Για πάμε, παρουσίασέ το στον κόσμο, έλα. Λες και είσαι παραγωγός.
1: Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είναι το πιο βαθιά ερωτικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ σε ροκ μορφή.

0: Εδώ είμαστε πάντα στο Love, στο 97,5, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Βέβαια, σήμερα έχουμε την καλύτερη συντροφιά. Το Δήμαρχο της Αθήνας έχει κάνει επιλογές, μουσικές, έχουμε πει τα πάντα. Γουστάρετε το, σας αρέσει, το βλέπω στα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε τρία τελευταία μηνύματα και αυτά των ακροατών. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ που απαντάει ο Χάρης στα μηνύματα. Και δεν μου λέει να δω αυτό, να δω εκείνο, να δω το άλλο για να απαντήσω. Οφείλω να το πω στον αέρα αυτό. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε σήμερα, λέει, στους Αθηναίους? Ιερό το γράφει, είπαμε, αυτό από την πλάκα.
1: Επειδή είπαμε και για τον Λαβρέντη, νομίζω θα διάλεγα το «Πόσο σε θέλω» των Τερμητών. Θα το αφιέρωνα στην Αθήνα, γιατί είναι μια σχέση ερωτική, μας δυσκολεύει, πολλές φορές μας ζορίζει, μας εκνευρίζει, αλλά στο τέλος δεν μπορούμε χωρίς αυτήν. Την Αθήνα την αγαπάμε και στον ερωτικό σταθμό της πόλης νομίζω ότι δικαιούμαι να κάνω μια ερωτική εξομολόγηση και στην Αθήνα. Πώς σε θέλω, λοιπόν, Τερμίτες.
0: Πολύ ωραία. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε, λέει, στον εαυτό του και για όλα όσα έχει περάσει μέχρι σήμερα?
1: Αφιέρωνα το The Show Must Go On, Queen. Στη ζωή υπάρχουν εύκολες και δύσκολες στιγμές, στιγμές που σε δοκιμάζουν, όμως νομίζω το θέμα είναι να μην σε βάζουν κάτω, να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις.
0: Πολύ ωραία. Την τελευταία ώρα θα την κάνω εγώ. Θα με ευχαριστήσω όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Θέλω να μου πεις, αν είχες δικαίωμα να κρατήσεις ένα μόνο τραγούδι για να ακούς για την υπόλοιπη ζωή σου, ποιο ήταν αυτό που θα κρατούσες?
1: Νομίζω Elton John.
0: Elton John.
1: Elton John. I'm still standing. Για να θυμάμαι πως ό,τι και αν συμβαίνει, πέφτεις, σηκώνεσαι, μαθαίνεις, αλλά στο τέλος συνεχίζεις. Είσαι ακόμα όρθιος.
0: Πολύ ωραία. Χάρη Δούκα, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά και τιμή που ήσουν εδώ. Από ό,τι φάνηκε από τους ακροατές, πέρασαν υπέροχα από τα μηνύματά τους και μόνο. Τελικά από μουσική ξέρεις. Αυτό έχω να πω στο τέλος της ημέρας, της νύχτας, Κώστα.
1: Η μουσική, νομίζω.
0: Λέω είναι... Κώστα, δεν ξέρει ο κόσμος τι γίνει. Τι...
1: Μας ακούει και ο Κώστας ο Πανδής.
0: Ο Κώστας ο Πανδής εδώ.
1: Ο οποίος, άμα παίζει καλή μουσική, δεν τη χάνει την.
0: Εντάξει, μου στέλνει κανένα μηνύματα βράδυ.
1: Και είναι φανατικός δικός.
0: Ακούλη, κάνω, ναι. Αν και έχει τώρα κανένα μήνα, κανένα εικοσαήμερο, δεν. Και λέω, μήπως ακούς αυτόν.
1: Όχι, δεν προλαβαίνει.
0: Όχι, όχι. Δήμαρχε, πραγματικά σε
1: μεγάλη μου τιμή. Το κοινό σου είναι καταπληκτικό. Αγαπάμε πολύ Λαβρέντιο και αγαπάμε να ακούμε τραγουδάρες.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να μου πεις, μέχρι το καλοκαίρι σε πάω, ένα ακόμα βράδυ εδώ.
1: Θα το κάνουμε.
0: Δική σου επιλογή, με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ.
0: Για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: Πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.